Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Πρώτη καλημέρα και Γιώργος Μπιτσάκος εδώ στις ραδιοφωνικές επάλξεις και σήμερα, όπως συμβαίνει από Δευτέρα έως και Παράσκευη, για δύο ώρες από τις 6 μέχρι και τις 8. Σε αυτά τα 120 λεπτά για εσάς τους λεπτολόγους έχουμε ενημέρωση, έχουμε επικοινωνία, αληθινή μουσική, καλή διάθεση, γιατί με αυτόν τον τρόπο μόνο ξεκινάει ευχάριστα η κάθε μέρα. Παλεύοντάς το βέβαια. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον Αγροτάι Νέα Rainbow.

Break on through to the other side. Αυτή είναι η Doors. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να τα πούμε έτσι και λίγο πιο κοντά. Πέρα από το intro που κάναμε. Είμαστε παρεούλα εδώ πέρα. Πώς περάσατε, αλήθεια, μέσα στο Σαββατοκύριακο? Εύχομαι να περάσατε καλά. Από ό,τι βλέπω εδώ, έχω ένα καταιγισμό μηνυμάτων. Άρα είσαστε σε πολύ καλό mood. Έχετε πολύ καλή διάθεση για να ξεκινήσει η εβδομάδα. Οι περισσότεροι μιλούν για Τσαγκάρου Δευτέρα. Εγώ για την αγαπημένη μου Δευτέρα. Δεν έχει σημασία. Εμείς το παλεύουμε εδώ με όλες τις ημέρες, ούτως ώστε η καθεμία μέρα να έχει τη δικιά της την αξία. Έτσι, και μην ξεχνάτε, είναι μια στιγμή στο χρόνο. Να πούμε και την αμπέλο φιλοσοφία μας. Επικοινωνείτε ήδη μαζί μου στο 6943888889, που είναι το Viber το 89 Rainbow, αλλά έχουμε και Facebook. Που έχουμε και Instagram, παραδοσιακά 89 μεγάκυκλοι στην πάντα των FM με σήμα καμπάνα, αλλά διαφορετικά χωρίς περιορισμό μας ακούτε παντού μέσα από το www.89rainbow.gr, δηλαδή μέσω ίντερνετ, εκεί όπου υπάρχει ένα καταπληκτικό application με πολύ ωραία μουσική που ταιριάζει και σε Android αλλά και σε iOS, και μπορείτε να το κατεβάσετε όλοι. Γιατί απλούστατα θα απολαύσετε τις μουσικές. 16 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή. Ανεβαίνει πολύ ο καιρός. Χθες είχαμε πάρα πολύ ζέστη και από ό,τι φαίνεται έτσι θα πάει και θα ανέβει μες τη βδομάδα περισσότερο. Σχετική υγρασία στο 83%. Έχουμε άπνοια και θα φτάσουμε τους 27 βαθμούς σήμερα. Έτσι, να το ευχαριστηθούμε.

Please don't leave me από Pretty Maids. Έχω να στείλω πολλές καλημέρες εδώ. Ήδη ξεκίνησε ο χορός της επικοινωνίας και σας βλέπω πολύ φορτσάτους και φορτσάτες. Καλημέρα στην Τάνια. Καλημέρα στην καλή μου φίλη τη Φωτεινή. Καλημέρα στον Γιώργο το Γιώτη από Σάμο. Καλημέρα στον Δημήτρη Νιβάτση από Κατερίνη. Καλημέρα στη Φωτεινή. Το είπαμε πριν, τη Φωτεινή, την Τζέννη. Καλημέρα στην Ανέτα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Γεια σου Γιάννη μου. Καλημέρα στον Σοφοκλή. Το πετυχαίνω Σλοβακία. Καταπίνει χιλιόμετρα. Με το φορτηγό άνθρωπο. Καλό δρόμο να έχει. Καλημέρα στον Όμηρο. Γεια σου Ηλία Γούσιο, καλέ μου φίλε. Καλημέρα στο καλό μου φίλο επίσης Προβατάρη Δημήτρη και όλα τα παιδιά που εργάζονται σε ΟΑΣΤ και ΚΤΕΛ και μας πηγαίνουν στις δουλειές μας όμορφα και ωραία. Καλημέρα στον Γιώργο τη Βάσο και τον Αποστόλη και φυσικά το φίλο μου τον Δημήτρη από Άγιο Αθανάσιο. Σε όλους εσάς εδώ στο 6943 80 80 89 Viber, αλλά είπαμε ότι έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram, είχαμε και τη συναυλία το Metallica η οποία τσάκησε κόκαλα με την καλή έννοια καθότι είχε 80.000 και ίσως και παραπάνω κόσμο στο ΑΚΑ. Παίξανε οι Μετάλλικα εντωμεταξύ και το Ζορμπά και Τρύπες και έγινε ο χαμός. Αποδεικνύοντας ότι αγαπάνε τη χώρα μας. Εγώ τους έχω δει δύο φορές. Τις δύο πρώτες συναυλίες. Το 93 σίγουρα ήταν και το άλλο πρέπει να ήταν το 97, παιδιά. Από εκεί πέρα δεν μπόρεσα να τους ξαναδώ. Αλλά φίλοι που τους είδανε μου είπαν τα καλύτερα λόγια και πραγματικά χαίρομαι που περάσατε υπέροχα στη συναυλία των Μετάλλικα.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: γνώρισε επιτυχίες ο Christopher Cross. Μία από δάφτες και το Ride Like the Wind. Βέβαια, όσοι είσαστε πάνω σε μηχανές, μην το κάνετε πραγματικότητα. Φανταστείτε ότι τρέχετε κάπου, ανέμελα. Θέλει προσοχή με την ταχύτητα, παιδιά. Χαμηλά τα όρια. Να σου λοιπόν, είχαμε και την κυρία Χρύσα Αράπογλου, η οποία παρευρέθηκε στα εγγένεια του νέου Μουσείου Θεσσαλονικίων Μητρόπολης, στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, εκεί στον τεράστιο αυτό πολυχώρο με το πολύ πράσινο κτλ. Και αργότερα έκανε μία ανάρτηση στα social media, επηρεασμένη από το γεγονός ότι παρευρέθηκε εκεί και είδε τον χώρο. Έτσι λοιπόν, λέει ότι η παρουσία της εκεί ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη διεκδίκηση να αποδοθεί το πρώην στρατόπεδο Κόδρα στους πολίτες και να είναι ένας μεγάλος ελεύθερος χώρος πολιτισμού, πρασίνου και δημιουργία. Συμφωνούμε και επαυξάνουμε, το έχουμε ξαναπεί και μη βλέπετε. Και θεωρούμε στο μυαλό μας ότι η Καλαμαριά έχει πάρα πολύ πράσινο. Όχι, χρειάζεται. Χρειάζεται πολύ περισσότερο πράσινο σε πάρα πολλές περιοχές, αν όχι σε όλες, γιατί κάποιες είναι βουτυγμένες μες στο πράσινο, είναι στα πέριξ του νόμου και το καταλαβαίνετε αυτό. Αλλά στο αστικό μας κέντρο και σε μεγάλες περιοχές χρειαζόμαστε το πράσινο πάρα πολύ. Στην κυριολεξία. Όσον αφορά την κίνηση, ακόμη δεν έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα.
1: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
2: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
1: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

Αυτά τα παλικάρια λοιπόν από την Νορβηγία, η ΑΧΑ, με το Take On Me γνώριζαν τεράστια επιτυχία και δικαιολογημένα, γιατί όχι. Έχω να στείλω καλημέρες, καλημέρα στη Ράνια και καλή εβδομάδα. Καλημέρα επίσης στο φίλο μου τον Νικόλα Παλαιογιάννη από Πρέβεζα, τον Χρήστο από Γερμανία, τον Κωνσταντίνο Σαλονικίδη, τον γίγαντα Λεωνίδα Μπατζόγλου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ για τις ευχές. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Όπως επίσης την καλημέρα μου σε Χριστίνα, Αλίκη και Στέλλα, εδώ στη συντροφιά μας στο Viber στο 6943-808089. Και η προσωπικότητα του Γιάννη Μπουτάρη, ο τρόπος με τον οποίο άσκησε την πολιτική του, οι αλλαγές που έφερε στην πόλη, η παρακαταθήκη εν πάση περιπτώσει που άφησε, βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας συζήτησης που έγινε σε εκδήλωση στην παρουσίαση στην 22η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του βιβλίου του στενού του συνεργάτη Λεωνίδα Μακρύ. Ένα βιβλίο αφιερωμένο σε έναν άνθρωπο που ξεκίνησε από τον επιχειρηματικό κόσμο και κατόρθωσε να διαπρέψει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι λοιπόν υπάρχει τώρα μια πρόταση με τον οπασία του σταθμού Βενιζέλου του Μετρό σε Γιάννη Μπουτάρη. Και γίνεται αυτό για το λόγο, αν θυμόσαστε, ότι είχε μπει μπροστά και είχε πει να μην ξυλωθούν τα αρχαία από την Βενιζέλου και το κατάφερε τότε σε μια απόφαση που είχε πάρει ο κύριος Τζαβάρας και τελικά την ανέρεσε. Αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος. Θα το δούμε αυτό. Σίγουρα θα περάσει διαβούλευση. Γιατί όχι? Εξάλλου ένας πολύ ενεργός πολίτης αυτής της πόλης, με πάρα πολύ ισχυρή άποψη. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν συμφωνούσαν κάποιοι, αλλά θα μου πεις πότε συμφωνούν με όλες τις απόψεις, τις δικές μας οι άνθρωποι? Ποτέ.

Ακριβώς αυτός είναι ο τίτλος. Everybody's Fool από Evanescence. Καλημέρα στη Δήμητρα, το Λούδι και το Στάθη, τους αγαπημένους μου φίλους εκεί στο σχολικό. Καλημέρα στην καλή μου φίλη Τατιάνα Παπά και καλή εβδομάδα στο Ροίδη Βασίλη. Καλημέρα στο Μιχάλη. Καλημέρα. Έτσι είναι ακριβώς, φίλε μου Κωνσταντίνε. Κοιτάξτε να δείτε. Είχαμε χθες την στέψη της ΑΕΚ σαν πρωταθλήτρια, με βάση βέβαια τα αποτελέσματα σε συνδυασμό πάντοτε. Ήταν η αλήθεια δύο παιχνίδια που έκαναν καρδιακούς πολλούς φίλους της ΑΕΚ. Γιατί υπήρχε διακύμανση. Προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός 0-1, γύρισε αυτό στο τέλος σε 2-1. Το ζητούμενο είναι ότι προηγήθηκε ο Ολυμπιακός και ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ, πανάξια. Πήρε το χ που τον βάζει στη δεύτερη θέση να έχει τον πρώτο λόγο και θεωρώ ότι δεν θα τη χάσει τη δεύτερη θέση. Έτσι θέλω να πιστεύω τουλάχιστον, σύν το γεγονός ότι θα δώσει και τη μάχη του για κάτι, όπως λέει και ο Κωνσταντίνος και άλλοι φίλοι, που πρέπει να πραγματοποιήσει και είναι ευκαιρία στα 100 του χρόνια, δηλαδή να βρεθεί στους ομίλους του Champions League. Και το εύχομαι ολόψυχα. Ένα παιχνίδι πάρα πολύ όμορφο, όπως σας είπα, με τη διακύμανση αυτή. Αξιοκρατικά η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, όλες οι ομάδες αγωνιστήκανε και κάποια παραφιλολογία για στημένους αγώνες κτλ. Ξέρετε ότι εγώ αυτά τα κατακρίνω και τα καταδικάζω. Οι ομάδες αυτές έχουν ιστορία από πίσω και δεν την ξεχνάνε την ιστορία τους.

0: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
1: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
2: οχ,
1: οπς, ouch. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenisept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenisept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: 89 Rainbow.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310 267805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Να σου λοιπόν, είναι 7 η ώρα και έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της πρώτης καλημέρας. Καλή εβδομάδα να έχουμε όσοι και όσες ήρθατε τώρα στη συντροφιά μας. Είμαι ο Γιώργος Μπιτσάκος με ορθάνικτη ραδιοφωνική αγκαλιά και καταπληκτική διάθεση εξαιτίας σας. Είμαστε εδώ πέρα και έχουμε μια ώρα γεμάτη ενημέρωση, επικοινωνία, αληθινή μουσική και διασκέδαση. Γιατί είναι η μαγική, αλλά όχι η μυστική συνταγή μας για να ξεκινάει κάθε μέρα υπέροχα εδώ στον 89 Rainbow.

Πέρα από το δικό του χαρακτηριστικό ύφος και στυλ που έχει στη μουσική του ο Μόμπι και πειραματίζεται με όλα τα είδη, αλλά ηλεκτρονική μουσική θα έλεγε κανείς ότι είναι σήμα κατά τεφέν, εκεί πέρα προσάπτει και διάφορα στοιχεία, είτε είναι funk είτε είναι rock σε αρκετές περιπτώσεις. Εδώ έχουμε το Lift Me Up. Καλημέρα στην Αφροδίτη, καλημέρα στη Μαρία Παυλίδου, καλημέρα στον Νίκο Βαλαβάνη και την Κωνσταντίνα Βαλαβάνη και καλή εβδομάδα. Επίσης στον Πάτερ Φαμίλια, Νίκο Κωνσταντινίδη, Γρηγόρη μου και Λαϊδάω σήμερα, λόγω πρωταθλήματος, τσιου τσιου. Όπως έλεγα μικρός στα Αηδόνια, τα έλεγα και Λαϊδόνια. Έτσι είναι, έβγαλα το δικό μου Αηδόνι, εγώ τη δικιά μου ποικιλία. Καλημέρα επίσης να στείλω στην Αγάπη, καλημέρα και στον Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη, στη συντροφιά μας την όμορφη εδώ. Και γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν αλλεργίες, οι γνωστές, ρε παιδί, με αυτές που έχουν να κάνουν με τη γύρη, που έχουν να κάνουν με τη σκόνη, με τα φιστίκια, με τα ζώα, το τρίχωμα από τα ζώα, είτε είναι γάτες είτε είναι σκύλοι. Αλλά υπάρχουν και πολύ σπάνιες παιδιά αλλεργίες, οι οποίες πραγματικά είναι και δύσκολα διαχειρίσιμες. Υπάρχει αλλεργία στο νερό. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Και δεν έχει να κάνει με το βρώμικο νερό. Όσο καθαρό και να είναι, υπάρχει αλλεργική αντίδραση. Στον ήλιο επίσης. Υπάρχει αλλεργία στο κόκκινο κρέας. Αλλεργία σε δονήσεις. Δεν μπορείς να τρέξεις, δεν μπορείς να έχεις ένα μηχάνημα που δονείται κτλ. Αναφυλαξία προκαλείται από την άσκηση. Το έχω ακούσει αυτό, η αλήθεια είναι. Αλλεργία στο κρύο, δεν το έχω πετύχει ποτέ. Και αλλεργική αντίδραση στο σπέρμα. Όχι αυτό καθ' αυτό το σπέρμα, αλλά στις πρωτεΐνες που υπάρχουν στο πλάσμα του σπέρματος. Αυτές είναι κάποιες δύσκολες, αλλά διαχειρίσιμες περιπτώσεις.

Beautiful Things, Benson Boone. Στην πρώτη καλημέρα εδώ στον 89 Rainbow. Σήμερα για να μην ξεχνιόμαστε, 11 Μαΐου 2026 Δευτέρα. Και καλή εβδομάδα και στο φίλο μου τον Χρήστο Δεμερτζή. Με ενημερώνει ο φίλος μου ο Νίκος Παλαιογιάννης ότι υπάρχει ένα τσιμπούρι, πάμε σε τσιμπήσει. Δεν μπορείς να φας κρέας. Μπράβο, δεν το ήξερα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Και έρχονται εδώ οι χορτοφάγοι και σου λένε: κοίταξε να δεις. Μέχρι και τα τσιμπούρια ξέρουν ότι δεν κάνει καλό το κρέας. Αλλά τώρα πάμε σε ένα θεματάκι το οποίο εγώ το ζω σε καθημερινή βάση. Ποιο είναι αυτό? Είναι όταν ξυπνάμε πριν το ξυπνητήρι. Και συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις. Βέβαια, αυτό συμβαίνει όταν έχουμε συνηθίσει να ξυπνάμε μία ώρα, ρυθμίζεται ο ύπνος, ρυθμίζεται η θερμοκρασία του σώματος, ρυθμίζεται οι ορμόνες, τα επίπεδα επίσης της εγρήγορσης. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την κορτιζόλη. Γι' αυτό και λέμε όταν ξυπνάμε δεν πίνουμε καφέ, γιατί ο καφές έχει αδενοσύνη, η αδενοσύνη μπλοκάρει την ίστα, εν πάση περιπτώσει. Μην το κάνεις μόλις ξυπνήσεις, άσε μία ώρα να περάσει, γιατί είσαι φουλ στην κορτιζόλη εκείνη τη στιγμή και έχεις ξυπνήσει για τα καλά. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις ξυπνάμε πιο νωρίς όταν έχουμε άγχος. Και όχι πάντοτε κακό άγχος, ακόμη και καλό. Τι εννοώ? Εγώ, ας πούμε, όταν ήταν να πάω μια εκδρομή μεγάλη, δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Αυτό το παρατηρώ ότι συμβαίνει ακόμη και σήμερα, όταν περιμένουμε κάτι ή σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, όταν δίνουμε εξετάσεις. Αρκετά παιδιά, ας πούμε, δυσκολεύονται να κοιμηθούν και ξυπνάνε πιο νωρίς. Δεν μιλάμε για την αγχώδη. Πάντως, αν κρατάμε σταθερή ώρα στον ύπνο μας και είμαστε γενικά ήρεμοι, τότε ρυθμίζεται και το εσωτερικό μας ρολόι.

0: Will Rock You. Θα σας ταρακουνήσουμε, σας ταρακουνάμε εκ των πραγμάτων. Κάθε φορά με το ξεκίνημα, με την πρώτη καλημέρα, Queen είναι αυτή. Καλημέρα σε όλους και όλες, καλή εβδομάδα και να ρίξουμε μία ματιά στην κίνηση, παιδιά, γιατί σιγά σιγά τα πράγματα αλλάζουν, αλλάζουν και πηγαίνουν προς τα δύσκολα. Δηλαδή, περιφερειακή οδός από ανατολικά προς δυτικά, ξεκινώντας από τον κόμβο της Ανωτούμπας μέχρι να φτάσετε εκεί στο Επταπύργιο, θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ. Σε κάποια σημεία θα πάτε σημειωτών. Από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Είναι καθαρός ο δρόμος εκτός από ένα κομμάτι μετά την Ανηφόρα, εκεί που είστε στην Πολύχνη και πηγαίνετε προς Επταπύργιο, σε εκείνο το κομμάτι θα δυσκολευτείτε. Και μετά από τον κόμβο της Τούμπας προς Κωνσταντινοπολίτικα. Τώρα, επίσης το καθοδικό ρεύμα των Πεύκων και αυτό έχει αρκετή κίνηση λόγω του ότι είναι στενός ο δρόμος με στροφές. Έχουμε την Βασιλή Σόλγας που ξεκινάει από την ανάληψη και δυσκολεύει σιγά σιγά μέχρι να φτάσετε στη Χάνθη. Τσιμισκή και αυτή ζορίζει από τη Διαγώνιο μέχρι την Ίωνος Δραγούμη. Οι υπόλοιποι δρόμοι ναι, μεν έχουν κίνηση, αλλά όχι ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: 89 Rainbow.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
9: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί

0: άκουσες.
1: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
1: νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Logical Song από Supertramp. Καλημέρα στο Βασίλη Μαντούδη, τη Μαρία Παυλίδου. Καλημέρα στη Δήμητρα Στεφιάδου. Καλημέρα στη Δανάη. Καλημέρα στη Βερενίκη. Καλημέρα στην Ατάσα. Καλημέρα στο Σταύρο Ανθόπουλο. Τον Κώστα Αναστασιάδη. Καλημέρα στο καλό μου φίλο Δημήτρη Καραντώνη. Όπως επίσης και στο Στέλιο. Στην όμορφη συντροφιά μας, ως επιτοπλίστων εδώ στο 6943-8889 είναι το Viber. Αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Μην ξεχάσω τον φίλο μου, τον Ηλία Τσιάρα, και σε αυτόν την καλημέρα και σε όλους τους καθηγητές και καθηγήτριες εκεί στο Άνιδρο, λίγο έξω από την Μπέλα. Και λοιπόν, συχνά πυκνά ακούτε ότι οι άνθρωποι όταν φτάνουν στο μπαλκόνι, στην άκρη ενός γκρεμού, έχουν τη λεγόμενη κλινική ακροφοβία ή ψοφοβία. Να το πούμε σωστά. Και ψαχνόμαστε τώρα και λέμε ότι αυτό, ξέρεις, έχει να κάνει με κάποιο τραύμα παιδικό, κάτι σου συνέβη, σε καμία των περιπτώσεων. Κυρίες και κύριοι, αυτός είναι ένας φόβος τον οποίο τον έχουμε και είναι διατηρημένος εξελικτικά. Γιατί το λέω αυτό? Κάνανε λοιπόν ένα πείραμα όπου πήρανε παιδάκια από 6 έως 14 μηνών και τα βάλανε και δημιουργήσανε αυτή την ψευδέστηση του οπτικού γκρεμού. Τα παιδιά αυτά σε αυτή την ηλικία που δεν έχουν την αίσθηση του φόβου σε άλλες καταστάσεις αρνήθηκαν να περπατήσουν και να περάσουν απέναντι. Γιατί το έχουν μέσα απριόρι, δηλαδή από πριν υπάρχει αυτός ο φόβος και διατηρείται. Για ποιο λόγο? Φυσικά για να υπάρχει η βιολογική μας εξασφάλιση. Λογικό είναι. Οπότε μη στεναχωριέστε. Το μόνο που είναι βέβαια, αν θέλετε λίγο δύσκολο, είναι η ένταση του φόβου που έχουμε. Κάποιοι το ξεπερνούν ή το διαχειρίζονται και κάποιοι άλλοι δεν μπορούν. Οπότε εκεί θέλει λίγο παραπάνω προσπάθεια και βοήθεια φυσικά.

Ένα και μοναδικό Κάρλο Σαντάνα μαζί με την κομπανία του Σαντάνα. Smooth. Καλημέρα στη Ζουζάνα, καλημέρα και στο Γιάννη Μιχαήλο. Στου καλού μου φίλου, στο υπέροχο αυτό ζευγάρι. Και κάπω έτσι με αυτέ τι καλημέρε φτάνουμε στο τέλο. Πριν σα αποχαιρετήσω, εγώ να σα πω ότι σήμερα γιορτάζει ο Αργύρι, η Αργυρία, ο Αρμόδιο, ο Κύριλο, ο Μεθόδιο και η Μεθοδία. Να σα χαιρόμαστε και φυσικά εσεί που έχετε γενέθλιά σα και είστε στο ζώδιο του, φαντάζομαι, Ταύρου. Εντάξει, δεν παίρνω και όρκο. Καλημέρα, γιατί έχουμε και την Εθνική ημέρα πρόληψης θαλασσίων ατυχημάτων και πνιγμών που θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Θα κάνουμε κάποιο αφιέρωμα αύριο στο συγκεκριμένο θέμα για την Εθνική αυτή ημέρα. Επίσης, να πω αναδρομικά χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου που πάντα είναι δίπλα στα παιδιά τους και ποτέ δεν απουσιάζουν, ακόμη και αν φύγουν από το μάτιο του το κόσμο. Σε λίγο θα είναι μαζί σας η Όλια Παναγιωτοπούλου και Αντώνη Ζόκος με το Rainbow Morning Show μέχρι και τις 11:00 με 2. Μαρία Μανατίδου με την εκπομπή της, να την ακούτε τη Μαρία, 2 με 6 Νίκος Μπογιατζής. Και 6 με 10 Θανάσης Μωραΐτης. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Σας αποχαιρετώ με Baby Jane από Rod Stewart και Every Breath You Take από Police. Από μένα, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Γιατί να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
4: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
5: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Ζήτα. All win. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 89 Rainbow.
3: Oh, τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Επιβιώσαμε από άλλο ένα οικογενειακό Σαββατοκύριακο και μπορούμε και είμαστε κοντά σας με το χαμόγελο.
7: Εντάξει, λίγες εκδορές, λίγες μελανιές, λίγο τα πόδια έτσι κάπως και τα χέρια, αλλά δεν μασάμε καθόλου, παιδιά. Ξεκινάει νέα εβδομάδα. Εδώ θα είμαστε. Rainbow Morning Show, Όλια και Αντώνης, τουλάχιστον σήμερα μέχρι τις 11.
6: Καλημέρα.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Rainbow Morning Show. Και είναι μία απορία που αναδύεται μέσα από το νου μου. Αν εγώ σε πνίξω, αυτό θεωρείται πνιγμός? Οπότε σήμερα που είναι Εθνική ημέρα πρόληψης θαλασσίων ατυχημάτων και πνιγμών, σε πιάνει?
1: Πες τα αυτά, πες τα στις ζωντανές εκπομπές αυτά τα πράγματα. Τουλάχιστον να ξέρουμε ποιος το έκανε κατευθείαν. Δεν χρειάζεται ούτε Νικολούλη ούτε τίποτα μετά. Καταλαβαίνετε τώρα την κατάσταση.
0: Τη συνάντησε στην Νικολούλη που ήταν στην έκθεση βιβλίου, δεν ήταν.
1: Δεν μπορούσα, πήγα, αλλά είχε πολύ κόσμο. Με είδε κάπου στο πλήθος. Λέει, α, εσύ είσαι ο Αντώνης που τόσο πολύ με συμπαθείς και με βλέπεις. Ναι, δεν έχω χρόνο για σένα τώρα, μου είπε και έφυγα.
0: Μάλιστα. Να σου πω.
1: Ναι.
0: Θέλεις να πούμε λίγο στη χρονοκάψουλα, γιατί έχω κάτι πολύ ωραίο να σου πω. Νομίζω θα σου αρέσει.
1: Άντε να σ' ακούσω.
0: Θα σε γυρίσει το 1926.
1: Μάλιστα.
0: Τότε επικράτησε ο νόμος Πάγκαλου. Ο Πάγκαλος ήταν ένας δικτάτορας της εποχής του 26.
1: Okay.
0: Ο οποίος απαγόρευε στις γυναίκες μεν να φοράνε κοντιφούστα, αλλά ήταν πολύ συνεπής σε αυτό το νόμο και στο μέτρο.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί, οι οποίοι περιφέρονται.
1: Με μεζούρες.
0: Ναι, ήταν με μεζούρες και αν η φούστα ήταν παρά. Έπρεπε να πέχει 30 εκατοστά από το έδαφος.
1: Ναι.
0: Αν απήχε, λέει, παραπάνω ή λιγότερο, υπήρχε. Και αν η φούστα ήταν παρά. Έπρεπε να πέχει 30 εκατοστά από το έδαφος.
1: Ναι.
0: Αν απήχε, λέει, παραπάνω ή λιγότερο, υπήρχε σοβαρότατο πρόβλημα.
1: Τρελή κατάσταση τώρα.
0: Τρελή κατάσταση.
1: Δηλαδή την έβλεπα.

0: 6943-80-80-89 το νούμερο του Viber, εκεί επικοινωνούμε.
1: Αχ, Αντώνη, δεν το πιάνεις αυτό που σου λέω, παιδιά. Ακούστε το κι εσείς λίγο, πας και το καταλάβατε και με βοηθήσετε να το εξηγήσω.
0: Κουράστηκα όμως.
1: Ναι, δεν είναι ότι με ενοχλεί που σαν άνθρωπος δεν θα δεχτείς η πίτσα σου να έχει ανανά ή αντζούγια.
0: Αν είναι αυτό.
1: Είναι το ότι αυτό δείχνει ότι κάπως δεν είσαι ανοιχτός σε νέες εμπειρίες. Κατάλαβες, είσαι κολλημένος. Δηλαδή, πώς πρέπει να είναι η πίτσα, να έχει πεπερώνει, να έχει γαλλεντικά, να μην είναι γλυκόξινα, να είναι κάπως.
0: Νέες εμπειρίες στο φαγητό. Κάποια στιγμή ναι, αλλά τώρα στην πίτσα μου, ας πούμε, τι θέλω κλασική. Ναι. Δεν μπορώ τώρα πειραματισμού στην πίτσα. Πειραματισμού αλλού να κάνουμε. Στην πίτσα όχι.
1: Ναι, δηλαδή πηγαίναμε σε ένα αφρικανικό να φάμε έναν κροκόδιλο, νόμιμα αλλιευμένο. Έτρωγες κροκόδιλο.
0: Αν μου έλεγες ότι είναι κοτοπουλάκι, ίσως το δοκίμαζα.
1: Αν ήξερες ότι είναι κορκόδιλο.
0: Δεν θα το σκεφτόμουν. Εκεί πέρα του έλεγα, όχι, θα εγώ θα σε νικήσω. Καταλαβες. Ίσως το βλέπα έτσι, για να το σκεφτώ λίγο.
1: You Tarzan, me Jane κατάσταση.
0: Τέτοια φάση.
1: Το συζητήσουμε.

0: Καλημέρα και καλώς ήρθατε σε αυτή τη φρέσκια εβδομάδα. Και πώς τολμάτε να μην έχετε στείλει ακόμα φωτογραφίες από τους Μετάλλικα και από το Σαββατοκύριακό σας? 6-9-43-80-80-89.
1: Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζουμε να, είστε, να είναι όλα καλά. Είπες Μετάλλικα, τι έγινε με Μετάλλικα, χαμός,
0: βέβαια χαμός.
1: 80.000 θεατές, λέει, καταγράφτηκε και από το γεωδυναμικό αυτό που συνέβη εκεί πέρα.
0: Εν τω μεταξύ, να σας πω κάτι, είναι πολύ Ζορμπά Weekend. Διότι Ζορμπά εκεί με τους Μετάλλικα. Ζορμπά εκεί με τον Ακύλα που εμφανίστηκε στο Τρικουάζ Χαλιστή.
1: Πολύ χαροπάθη. Πολύ χαροπά με Ζορμπά.
0: Τι δεν έπρεπε, έπρεπε πιο βαριά.
1: Εντάξει, εντάξει, πλάκα κάνω.
0: Για πείτε.
1: Είναι τέτοιο, πώς τα λένε. Eurovision είναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τι ήθελες να είναι δηλαδή, πραγματικά.
0: Σοβαρός. Σε φαραντούρι να βγει. Δεν γινόταν αυτά τα πράγματα. Ωραίες εμφανίσεις γενικά. Ωραίο Σαββατοκύριακο. Πολύ δυνατό. Ξαναλέω, ντροπή σας που δεν έχετε στείλει ακόμα φωτογραφίες. Εμείς δηλαδή που δεν πήγαμε λίγο να μην σας χαρούμε, να μην σας δούμε. Φυσικά έχει έρθει και η λέξη πρωταθλήτρια. Να ευχαριστήσω τους συνοπαδούς. Ναι, παιδιά, ήταν και αυτό μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο. Εγώ αυτή η βραχνάδα που ακούτε λίγο είναι όταν τον γκολ μπαίνει στις καθυστερήσεις, αλλά αυτό είναι μια άλλη.
1: Χαρούμενος και ο Πιτσάκος τον πρωί. Ναι, όλα καλά, παιδιά, όλα καλά. Τι συνέβη, συνέβη κάτι άλλο, παιδιά, τι έχουμε, έχουμε κάτι άλλο. Κάτι, ο Τραμπ λέει απέρριψε μια προτάση του Ιράν. Το Ιράν είπε ότι η αυτοκράτησή μας τελείωσε. Οπότε καταλαβαίνετε εκεί. Τι γίνεται με τον.
0: Στο Λίβανο, ένας χαμός. Πιάσαμε τα δύσκολα. Ξεκινήσαμε χαρούμενα.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Στο πρόγραμμα είναι με τον Χανταϊό. Τι γίνεται, παιδιά. Τι μας κοροϊδεύουν τώρα αυτοί. Τι συμβαίνει. Λέει Έλληνας επιβάτης του Κουρασγερόπουλου θα μπει σε καρατίνα και 45 μέρες. Από την άλλη βγαίνει ο Γεωργιάδης και λέει μη στεναχωριέστε, κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης.
0: Ναι,
1: για την Ελλάδα.
0: Πού είναι αυτός ο ασθενής? Θέλω να πάω να τον γλύψω λίγο έτσι από πάνω μέχρι κάτω. Μπα και κολλήσω 45 μέρες και σπώς τις ακούω τώρα. Βούτυρο στο ψωμί μου.
1: Οπότε, παιδιά, όλα καλά. Εντάξει, καταλάβατε, δεν είναι δύσκολα τα πράγματα που λες. Δύσκολα. Τι δύσκολα, ορίστε. Μας διαβεβαίνουν ότι δεν τρέχει τίποτα.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στους δρόμους λίγο να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Σας διαβεβαίνω ότι και εκεί δεν τρέχει τίποτα. Εγώ σας το λέω τώρα, πάμε να δούμε και την πραγματικότητα.
0: Άκουσα πάρα πολλά σχόλια μας το Σαββατοκύριακο, Αντώνη, για το πόσο ωραία έλεγε στην κίνηση. Σκέφτομαι να την παραχωρήσω.
1: Θέλω να την πω.
0: Στον περιφερειακό, χαμούλης. Λοιπόν, όχι, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται στην Τριανδρία και στα δύο ρεύματα. Έχουμε όντως υψηλή συγκέντρωση οχημάτων Πέριξ του κόμβου της Τριανδρίας. Δεν μας απασχολεί τόσο το κέντρο, όσο η Βασιλής Σόλγας, καθώς γίνεται Βασιλέος Γεωργίου και πάτε να μπείτε προς το κέντρο. Ενώ και από τα δυτικά, στο καθοδικό ρεύμα, έχει αρχίσει να μαζεύεται κόσμος κάτω από τη Δαβάκη.
1: Όσον αφορά στον καιρό, προβλέπεται σήμερα αυτός να είναι έτσι λίγο νεφελώδης. Η θερμοκρασία στους 27 βέβαια βαθμούς Κελσίου, οπότε καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση αγριεύει όσο περνάει ο καιρός.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Ναι, έλα, Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
7: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: 89 Rainbow.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
9: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.

0: Επιστροφή στα 33 μετά τις 8, εδώ στα 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show και μιλάμε για περίεργους συνδυασμούς, περίεργα πράγματα και πού φτάνει αυτό. Γιατί έφτασε ο κόμπος το χτένι, πραγματικά.
1: Ναι, δηλαδή σοκάρεστε τώρα, ξέρω εγώ, το 2026, 21ο αιώνα, τον αιώνα της τεχνητής νοημοσύνης και των μέσων, με τον πίτσα στην ανανά. Αυτό σας πείραξε, γιατί τι πειράζει.
0: Εδώ λέει ο. Ποιος το είπε, για να δω λίγο. Ο Τεό, καλημέρα λέει, κτλ. Κροκόδιλο θα τρώγαμε στην πίτσα, όχι έναν άρεο όλια. Θα έρθουν οι Ιταλοί και θα μας αρχίσουν τις γρήγορες. Ανοιχτοί είμαστε πάντως.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι. Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα. Ένα συνδυασμό γεύσεων που δεν τον έχεις μάθει, που σου φαίνεται όχι ευχάριστος. Ναι. Προφανώς και δεν υπάρχει κανένας λόγος να καταπιεστείς. Απλώς ας μην ξεκινάμε από το όχι-όχι, λέω εγώ.
0: Εντάξει.
1: Αν και σίγουρα υπάρχουν κάποιοι συνδυασμοί.
0: Τώρα. Και ο Κώστας, ας πούμε, λέει, καλημέρα, αύριο θα πάμε σε αφρικανικό για φαγητό, αλλά κάτω τα χέρια από την πίτσα μου. Όχι αντζούγες, όχι αν. Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνετε.
1: Τι δεν καταλαβαίνετε εσείς που όταν παίρνετε Caesars, η σος της Caesars έχει μέσα αντζούγια. Αλλά πώς το ξέρετε, ότι η σος της Caesars που σερβίρεται με κοτόπουλο
0: ναι.
1: έχει μέσα αντζούγια.
0: Μην μας χαλάτε.
1: Δεν σας νοιάζει. Τι δεν σας.
0: Δηλαδή, έλεος τώρα.
1: Τι έχει μέσα, σας νοιάζει, όχι να σας αρέσει η γεύση.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Να καταλάβετε.
0: Πάει Caesars τώρα. Μια σαλάτα έπαιρνα κι εγώ.
1: Τέτοια κολυμάδια είστε.
0: Μάλιστα.
1: Μα γιατί να μην είστε ανοιχτοί σε νέες γευστικές εμπειρίες. Σε ένα γερμανικό που είχα πάει, είχε έρθει ο ρόδο το μπιφτεκάκι με μια μαρμελάδα από μέουρα και από τέτοια πράγματα.
0: Εξαιρετικά.
1: Μπιφτέκι με μαρμελάδα. Καταπληκτικό.
0: Ναι, μάλιστα. Εσείς τι λέτε, υπάρχουν συνδυασμοί για εσάς που είναι απαγορευτικοί, ας πούμε, υπάρχουν συνδυασμοί που έτσι λατρεύετε να μισείτε. Εδώ, 6943 80 80 89. Εν τω μεταξύ, τον ανανά στην πίτσα Έλληνας τον έβαλε, ξέρεις, ε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Την Greek Fat Wedding όλα τα έκαναν οι Έλληνες ή αλήθεια.
0: Όχι, αλήθεια είναι.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Επιστροφήσαμε από το νέο Rainbow και στο Rainbow Morning Show. Μιλάμε για περίπου συνδυασμού στα φαγητά ή σε αγαπημένα μας έτσι φαγητά, όπως η πίτσα για παράδειγμα.
1: Ναι, τέτοιοι είστε που βάζετε ανανάδες και περίεργα άλλα πράγματα. Όχι, αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι τέτοια. Αλλά και εσείς έχετε να θυμάστε περίεργα πράγματα, τα οποία πάρα πολλά συνδυάζουν τη μερέντα. Δηλαδή, βλέπω εδώ το Θοδωρή που λέει: τρελό πάντρεμα που μου είχε πει ωραίο φίλο ήταν μερέντα με τυρί φέτα. Έχει ανατριχιάσει το είναι μου. Μετά όμως έχω πάει στο μήνυμα του Κώστα που με το ίδιο σπρέντ σοκολάτας είχε βάλει στοίχημα με την αδερφή του ότι μπορεί να το συνδυάσει με σπανακόπιτα.
0: Πολύ καλό συνδυασμό.
1: Σπανακόπιτα με σοκολάτα.
0: Εξαιρετικό συνδυασμό. Το έχει δοκιμάσει.
1: Ο ίδιο λέει: ήμουν μπροστά από την εποχή μου, σαν του Pink Floyd ένα πράγμα. Ήμουν μικρό και χαζό, μην το δοκιμάσει.
0: Ακούστε, αυτό μπορείτε να δοκιμάσετε βέβαια είναι μαρμελάδα με φέτα.
1: Μαρμελάδα με φέτα, ναι.
0: Εξαιρετικό.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Σαν του φίλου Γιάννη, ο Γιάννη από το δημοτικό, τότε το είχε αυτό κάθε μέρα κολατσιό, γιατί του άρεσε πάρα πολύ ο συνδυασμό και εγώ τον έβαλα και τον κορόιδο, την αυτιά ιδέα που τρώει.
1: Όχι, είναι ωραία.
0: Μου φάει μια μέρα, μου λέει.
1: Και μέλι με φέτα λατρεύω εγώ.
0: Και μέλι με. Εντάξει, αυτό το έχουμε δει του συνδυασμού και σε ταβέρνε, α πούμε. Που την ψήνουν.
1: Ναι. Αυτό που δεν έχουμε δει εδώ σε ταβέρνε, γιατί δεν μένουμε στην Οαξάκα του Μέχικο.
0: Μάλιστα.
1: Όπω είχε πάει η Πινελόπη το 1996, πήγε να κάνει γευσηγνωσία τη τεκίλα μεσκάλ. Και το συνοδευτικό ήταν τηγανιτά ακριδάκια.
0: Τι?
1: Πριν αρχίσει λέει να φρικάρει ο Αντώνης, σας το υπογράφω ότι ήταν πεντανόστιμα. Δεν θα φρικάρει με το ακριδάκι. Άμα του πεις πόση πρωτεΐνη έχει το ακριδάκι, μπορεί να τσιμπήσει και ένα-δυο για πρωί. Να ξέρεις, Πινελόπη.
0: Σου μείνε το ακριδάκι και το στοδοντάκι και έβγαζε αυτά.
1: Με τον αδελφό, κανονικά, γιατί δεν καταλαβαίνω. Ο Άλεξ διαμαρτύρεται για όλους αυτούς που ανάμεσα στα περίεργα πάνω από την πίτσα τους βάζουν αυγό. Και λέει τι έγινε, ρε φίλε, δεν ξέρεις τι θες να διαλέξεις, πίτσα ή ομελέτα.
0: Παιδιά, πίτσα είναι. Συνδυάζεται με όλα. Δεν σοβαρά μιλάτε τώρα.
1: Ναι. Παιδιά, κάτι για ξεκούραση μάλλον πρέπει να σας προτείνουμε. Διότι με το Σαββατοκύριακο που έχετε περάσει, υπάρχει κόσμος όπως ο Δημήτρης που πήγανε Μετάλλικα. Υπάρχει κόσμος όπως ο Στέλιος και η παρέα του που πήγανε για πρώτο μπάνιο Χαλκιδική.
0: Nice.
1: Κινηθήκατε πολύ. Πώς σας βρίσκει η Δευτέρα, σέρνεστε, είστε καλά.

0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Oh, Father, tell me.

0: Με μεγάλη χαρά σας αναφέρω σήμερα κάτι που ενδεχομένως δεν ενδιαφέρει κανέναν σας. Βγήκα από το σπίτι με κοντομάνικο.
1: Τι λες?
0: Πρώτη φορά.
1: Έλα ρε,
0: χωρίς το κάτι της από πάνω.
1: Έλα,
0: παιδιά, συγκλονιστικό. Και να σας πω κάτι, δεν ξέρω για εσάς, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια ανανέωση. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον σίγουρα στην καρνταρόμπα μου.
1: Λοιπόν, και το look σου μπορείς να ανανεώσεις και παράλληλα να κερδίσεις, ε.
0: Α, για πες, αυτά θέλω να ακούω. Πόσο όμως?
1: Λοιπόν, μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις και ακόμα εκατοντάδες προφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα πολλά ακόμα, ε. Τι περιμένεις?
0: Καλά, αυτό είναι όλα τα coupons, έτσι. Μπαίνω αμέσως.
1: Και πολύ πολύ πολύ καλά κάνεις. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι εσείς που θα κινηθείτε έτσι, θα περάσετε από το τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης εκεί στην Πιερία, στην Κατερίνη, να ξέρετε ότι θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την επόμενη εβδομάδα.
0: Α, γιατί?
1: Ναι, διότι κάνουν έργα εκεί, ατελείωτα έργα εδώ και χρόνια.
0: Δεν μπορούν να τα κάνουν Φλεβάρι αυτά τα έργα.
1: Τις γέφυρες, τα τούνελ εκεί κάνουν. Οπότε να ξέρετε ότι εκεί από την ανισόπεδο κόμβο Μακρυ έως τον ανισόπεδο κόμβο της Νέας Αγαθούπολης Μεθόνης θα υπάρξουν
0: καθυστερήσεις.
1: Απλά κλείνει εκεί ο δρόμος. Δηλαδή όλα τα δρομολόγια θα γίνονται μέσα από την παλαιά Εθνική Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
0: Πάνω που αρχίζουμε λίγο τώρα να βγαίνουμε. Δηλαδή εδώ λέγαμε τώρα ότι πήγε κόσμος, έκανε το πρώτο του μπάνιο, κινήθηκε προς Πιερία, κινήθηκε προς Χαλκιδική.
1: Προσπαθούν προφανώς να προλάβουν την καλοκαιρινή περίοδο. Τι
0: 11 Μαΐου.
1: Συνέχεια τα ίδια κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε στους δρόμους να δούμε τι γίνεται.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, στην περιφερειακή οδό επιμένει η κίνηση πέριξ της Τριανδρίας και στον κόμβο της Τριανδρίας. Βλέπω ότι το ρεύμα το οποίο κινείται από δυτικά προς τα ανατολικά πηγαίνει σαφώς πιο αργά, με την καθυστέρηση να επικεντρώνεται μετά τα Πεύκα, αλλά και καθόλου το μήκος της οδού. Δηλαδή, της οδού μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο εκεί της Μουδανιών, βλέπω τα πράγματα είναι σκούρα. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, ανάμεσα σε Βούλγαρη και Μπότσαρη, ενώ και η Βασιλής Όλγας πηγαίνει αρκετά αργά από την Μπότσαρη και προς το κέντρο.
1: Μείνετε στην παρέα μας, επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Rainbow Morning Show εδώ στην 89 Rainbow. Προς το παρόν, Brian Ferry, Let's Stick Together.

0: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. 89 Rainbow.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Δεύτερη ώρα, Rainbow Morning Show, με διάθεση ηλιόλουστη και μουσική την καλύτερη.
8: Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε, ο Γιάννης και Αντώνης, μέχρι το ρολόι να δείξει 11 φυσικά. Σε λίγο θα παίξουμε κιόλας, θα έχουμε και την απίθανη ερώτηση της ημέρας. Σε λίγο όμως, άμεσα δηλαδή, θα μάθουμε και την καλή είδηση της ημέρας.

0: Έλα, φτιάξα μας λίγο την διάθεση, μπορείς νομίζω.
1: Δεν είμαι σίγουρη αν θέλετε να σας μεταφέρω ως καλή είδηση κάτι το πολιτικό, μια πολιτική απόφαση η οποία έχει επίδραση στη ζωή μας.
0: Μάλιστα.
1: Ή κάτι μηντιακό το οποίο έχει να κάνει γενικά με την απεικόνηση, με την ηλικία, με την ομορφιά και όλο αυτό. Διάλεξε. Τι θέλεις.
0: Πολιτική.
1: Λοιπόν, ναι. Πρόσεξε να δεις τώρα τι έγινε. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε την πλήρη απαγόρευση μέχρι 18 ετών για τα πατίνια.
0: Α, εξαιρετικά.
1: Σου λέει δεν είναι δυνατόν πριν την ηλικία που δικαιούσε να πάρεις δίπλωμα οδήγηση να μπορείς να κινήσεις στον δρόμο με ένα άλλο μέσο, του οποίου η ασφάλιση αστικής ευθύνης είναι ενδεχομένως ελλειμματική, ότι δεν καλύπτονται ζημιές, δεν καλύπτονται ατυχήματα, ο ίδιος ο οδηγός δεν είναι απόλυτα κατοχυρωμένος. Οπότε σου λέει τέλος με αυτό.
0: Πάνε τα πατίνια στα πιτσιρίκια.
1: Εντάξει,
0: να σου πω κάτι, γιατί καταρχάς είχαν ξεφύγει, έτσι, δεν φορούσαν κράνη. Κάνανε ό,τι να είναι. Τα παίρνανε, δεν προσέχανε. Θέταν τη ζωή τους και τη ζωή των άλλων σε κίνδυνο.
1: Και πραγματικά βλέπαμε και αρκετά μικρά παιδάκια. Δηλαδή 9 χρονών, 10 χρονών.
0: Έτσι
1: εκεί
0: ακριβώς.
1: Στην παραλία να είναι με τους γονείς, αλλά πάρε ένα πατινάκι να κάνεις μια βόλτα.
0: Ναι, δεν είναι έτσι.
1: Καμικάζει εδώ μεταξύ.
0: Καμικάζει γιατί πάνε αυτά. Δεν πάνε με 20 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν πάνε, πηγαίνουν νομίζω μέχρι εκεί.
1: Ό,τι είναι, και με ό,τι και να πηγαίνεις σε ένα πεζοδρόμιο ανάμεσα σε ανθρώπους, σε ζωάκια, σε παιδάκια, είναι πάρα πολύ. Οπότε θεωρώ ότι είναι ακόμα ένα μέτρο προστασίας, αφού δεν βάζουμε μόνοι μας μυαλό, έρχεται μια επιβολή και το βάζει για μας.

0: Σας συμπαραστεκόμαστε μουσικά. Καταλαβαίνουμε ότι ταλαιπωρήσετε πάρα πολύ με τις αλλαγές που έχουν γίνει στους δρόμους. Αυτό που ανέφερες πριν, Αντώνη Πιερία, έχουν φύγει άνθρωποι από τον κεντρικό. Πηγαίνουν από γύρω-γύρω. Κάποιοι από αυτούς δουλεύουν στη Θεσσαλονίκη. Μια ταλαιπωρία, είμαστε μαζί σας.
1: Ναι, και θα έχει μια εβδομάδα, νομίζω, θα κρατήσει αυτό. Μπορεί και παραπάνω, θα δούμε.
0: Αν είστε μποτιλιαρισμένοι, είναι κατάλληλη ευκαιρία για να πάρετε με ασφάλεια στο 23-13-23-84.
1: Μόνο οι μποτιλιαρισμένοι, έτσι.
0: Μόνο οι μποτιλιαρισμένοι.
1: Ναι, διότι θα παίξουμε τώρα και θα παίξουμε Story Express, πράγμα που σημαίνει το εξής. Η Όλια σας δίνει τρεις λέξεις και εσείς έχετε στη διάθεσή σας 10 δευτερόλεπτα ώστε να μας πείτε μια μικρή ιστορία.
0: Η οποία φυσικά εσάς τους νικητές θα σας οδηγήσει, δύο από εσάς, ένας που θα κερδίσει και ένας που τον αγαπάει, θα πάτε πλατεία Ναυαρίνου 10, Fluffy Brands, για ένα υπέροχο brunch με πάρα πολύ αγάπη από τον 89 Rainbow.
1: Συνεπώς τηλεφωνήστε τώρα 2310 32384. Αμέσως μετά από αυτό παίζουμε Story Express.

0: Κάποιοι δεν έχουν γυρίσει από Σαββατοκύριακο, κατάλαβες τι γίνεται τώρα.
1: Κάποιοι είναι στον Πλαταμόνα και απολαμβάνουν 89 Rainbow. Γιατί να μην είμαστε και εμείς στον Πλαταμόνα να απολαμβάνουμε και εμείς από εκεί 89 Rainbow.
0: Διότι κάποιοι θα έπρεπε να ήταν εδώ και να κάνουν αυτή τη δουλειά, πώς θα γίνει τώρα.
1: Το οποίο σημαίνει να παίξουν τώρα μαζί σας Viberata Story Express.
0: 6943-80-80-89 για να παίξουμε Story Express και να διεκδικήσετε, γιατί όχι, να κερδίσετε ένα υπέροχο brunch για δύο. Για να δούμε τώρα, να σταματήσει η μουσική για να μας δώσει η Όλια τις τρεις λέξεις.
1: Πάμε. Οι τρεις λέξεις για σήμερα είναι κασετίνα, κροκόδιλος, κατσαβίδι.
0: Κασετίνα, κροκόδιλος, κατσαβίδι. 10 δευτερόλεπτα δικά σας τώρα. Για να δούμε τι θα δούμε.
1: Εν τω μεταξύ, στέλνει η Κυράνια μήνυμα. Καλημέρα από Κωνσταντινούπολη. Ήρθαμε εδώ να τους μάθουμε ποιον σταθμό θα ακούνε.
0: Έτσι,
1: η Ράνια, η Έφη, η Ιωάννη, η Παναγιώτα και η Ευαγγελίτσα. Καλημέρα, κορίτσια, καλημέρα, Κωνσταντινούπολη.
0: 6943-80-89. Σωστές απαντήσεις. Ήρθαν να απαντήσει στο Viber. Θα τις δούμε σε λίγο.
1: Όχι, τις έχω. Έχω την πρώτη. Η κασετίνα με το κροκόδιλο έχει μέσα το κατσαβίδι, είπε η Θάλια και κάπως έτσι καθάρισε. Το μόνο που μένει είναι να μας γράψει με ποιον θα πάει στην πλατεία Ναυαρίνου 10 να απολαύσει αυτές τα συνεφέ. Pancakes και το φοβερό μενού με κλασικά πιάτα αλλά και εξαιρετικές γεύσεις. Θάλια, είμαστε σε αναμονή, ξέρεις τώρα. Θα πάει με το σύντροφό της.
0: Μια χαρά η Θάλια. Τυχερός και ο σύντροφος.
1: Να περάσετε τέλεια.

0: Rainbow Morning Show στα 24 λεπτά μετά τις 9 σε αυτή τη φρέσκια εβδομάδα που ξεκινάει με τον αριθμό 11-11 Μαΐου σήμερα.
1: Και, κακά τα ψέματα, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα.
0: Γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi.
1: Μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ.
0: Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454.
1: Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr. Στους δρόμους της πόλης, νομίζω πως θα πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει αυτή την ώρα, να δούμε αν έχουν αλλάξει τα πράγματα εκεί έξω. Όλια μου, είσαι έτοιμη?
0: Είμαι έτοιμη. Έχουν αλλάξει βεβαίως και μάλιστα έχουν βελτιωθεί. Έχουμε λίγο κίνηση ακόμα στην περιφερειακή οδό στην Τριανδρία. Αφορά τους οδηγούς που κινούνται από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Ενώ το αντίθετο ρεύμα είναι σαφώς πιο ανακουφισμένο. Βλέπω ότι έχει χαλαρώσει και η Βασιλής Όλγας. Η κίνηση ένα κομμάτι της έχει μεταφερθεί μέσα στην Τσιμισκή, στο κομμάτι μετά την Αγία Σοφίας. Η Βενιζέλου και η Ιόνος Δραγούμη είναι επιβαρημένες, αλλά είναι πολύ πρόσκαιρο αυτό. Το ίδιο συμβαίνει στο Βαρδάρι, ενώ η Μίκη Θεοδωράκη είναι λίγο κάτω από τη Δαβάκη και είναι επιβαρημένη στο καθοδικό της ρεύμα.
1: Ένας τίτλος που θα μπορούσε να μπει είναι πρόβες καλοκαιριού. Πρόβα καλοκαιριού, διότι η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τους 27 βαθμούς Κελσίου. Γενικότερα θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οπότε όλα καλά. Ανοιξιάτικος ο καιρός. Μένετε στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
9: Velea Home.
1: Και για κρεβατοκάμαρες?
9: Velea Home.
1: Κουζίνες?
9: Velea Home.
1: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
9: Πάλι Velea Home.
1: Γρήγορη παράδοση?
9: Velea Home.
1: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
9: ξέρεις.
1: Velea Home.
8: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
10: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
11: οχ,
10: οπς, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: 89 Rainbow.
13: Πάμε Beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Hell Expo. Beauty Macedonia. The Best of Beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
14: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center, 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
15: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
16: Δημήτρη, για πού το βάλες?
17: Πάω κέντρο.
16: Α, στην αγορά για ψώνια?
17: Όχι.
16: Λαδάδικα για φαγητό?
17: Όχι.
16: Παραλία για καφεδάκι?
17: Ούτε.
16: Πού πας στο κέντρο?
17: Οτοβιζιόν για κταίο.
18: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: 9.30 η ώρα. Είστε πρόβα καλοκαιριού, πολύ μου άρεσε αυτό. Πρόβα καλοκαιριού και 27 βαθμούς. Τέλεια, κορίτσια, βάλτε μπαλαρίνες, πετάξτε κάλτσες. Λοιπόν, στο μεταξύ, να σας πω ότι έχει έρθει η ώρα να ανατιναχθεί λίγο ο εγκέφαλός μας, ή αν όχι τόσο πολύ, τέλος πάντων, να εισάγει ο Αντώνης την απίθανη ερώτηση της ημέρας και με αυτή να πορευτούμε.
1: Σήμερα, να ξέρετε, είναι πιο ήσυχη η ερώτηση, πιο απλή και πιο εύκολη. Τώρα δεν ξέρω βέβαια. Θα δούμε. Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
0: Είμαστε.
1: Ναι. 30 εκατομμύρια από αυτά πετιούνται κάθε χρόνο.
0: Θα έλεγα καπάκια, αλλά με αυτό το επιθετικό σύστημα που έχει γίνει. Ναι. Το καπάκι είναι, δεν λίγο οξυγονοκόλληση για να φύγει.
1: Δεν είναι επιθετικό σύστημα. Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κανόνας για να μην έχουμε σκουπίδια σε θάλασσες.
0: Ωραία, τα καπάκια
1: ακτές.
0: Είναι.
1: Όχι. Δεν ξέρω.
0: Πήγα να το αποσπάσω, ναι, παιδιά, ναι, αλλά δεν τα ξέρω. Κατάφερα.
1: Λοιπόν, 30 εκατομμύρια από αυτά πετιούνται κάθε χρόνο παγκοσμίως. Έτσι, μιλάμε τώρα παγκοσμίως.
0: Έλα, το ξέρετε. 6-9-43-80-80-89. Έλα, πες λίγο τι είναι.
1: 6-9-43-80-80-89. Εσείς να μας πείτε τι είναι.

0: επιστρέψαμε από τα νέα Rainbow Rainbow Morning Show. Όλια και Αντώνη στην παρέα σου φυσικά μέχρι τις 11. Είχαμε μείνει στην απίθανη ερώτηση της ημέρας, τη θυμάσαι?
1: Πόσο καλαμάκια είπες ότι απορρίπτουμε τον χρόνο?
0: Το ότι καλαμάκια.
1: Όχι, καλαμάκια.
0: Γελία, προσπαθείς να με κάνεις να ομολογήσω?
1: Προσπαθώ λίγο.
0: Όχι, δεν μπορείς να τα καταφέρεις, να ξέρεις.
1: Έλα, λοιπόν... παίρνουν γκολ και στο 4 των καθυστερήσεων. Για το λες αυτό.
0: Μάλιστα. Η ερώτηση ήταν η εξής: 30 εκατομμύρια από αυτά πετιούνται κάθε χρόνο.
1: Ο Μάρκος λέει κινητά τηλέφωνα, συμπληρώνει φάρμακα, προσθέτει και με αποτελειώνει και μπανάνες για κάποιο λόγο. Λοιπόν, λέει ο Ανδρέας, ευτυχώς μας είπες την Τούμπα και όχι παγκοσμίως. Μάλλον ευτυχώς μας είπες παγκοσμίως, γιατί αν μας έλεγες στην Τούμπα, η Τούμπα είναι γεμάτη με πεταμένα στρώματα παντού. Τι κάνουν εκεί στην Τούμπα με τα στρώματα?
0: Πετάνε στρώματα στην Τούμπα.
1: Ναι.
0: Τι φάση, τι
1: τα χρησιμοποιούν ανοιχθημερών, ανεβάζουν, ενισχύουν το δημογραφικό.
0: Τούμπα,
1: τι θέλετε.
0: Αυτή,
1: αφήστε την Τούμπα στην ησυχία τη. Λοιπόν, η Ελένη λέει πλαστικές σακούλες σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Και είναι μία πιθανότητα.
0: Είναι.
1: Και η Κατερίνα εκεί πήγε στο πλαστικό μιας χρήσης και λέει πλαστικά καλαμάκια.
0: Μάλιστα.
1: Και έχω και τη Δώρα τώρα, η οποία το μετράει. Λέει για καπάκια λίγα μου φαίνονται, θα πω κινητά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί και ρούχα λίγα είναι.
0: Παιδιά, τα κινητά. Τα κάνουμε γενικά τι ηλεκτρικές συσκευές, κάνουμε ανακύκλωση, δεν τι πετάμε.
1: Ναι. Λοιπόν, εκεί κινούμαστε.
0: Εκεί κινούμαστε.
1: Σε καλαμάκι, σε τέτοιου είδους πράγματα.
0: Πήγε να πλησιάσει λίγο το πλαστικό καλαμάκι, αλλά δεν το έφτασε. Πετάμε, παιδιά, τάπερ.
1: Τάπερ.
0: Πλαστικά δοχεία. Ναι,
1: όπως και η κάλτσα που άπαξε και τη βάλει ζευγάρι στο πλυντήριο, εξαφανίζεται η μία. Έτσι και το τάπερ μετά την τρίτη χρήση εξαφανίζεται το σωστό καπάκι.
0: Έτσι, οπότε
1: μετά τι να το κάνεις το τάπερ, το ξεκαπάκωτο. Γεια σας, ανακύκλωση.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: για πάμε να μιλήσουμε για κάτι που εμένα με βασανίζει, με ενδιαφέρει και το λατρεύω, για τους εφήβους. Οι εφήβοι σήμερα έχουν μπροστά τους έναν online κόσμο γεμάτο δυνατότητες. Και μαζί με αυτές όμως έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη.
1: Το TOZI, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και την γραμμή υποστήριξης Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία.
0: Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts πώς να κινούνται με ασφάλεια online.
1: Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράψουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται.
0: Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με γραμμή υποστήριξης, τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα.
1: Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθάει να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία.
0: Αν σε ενδιαφέρει η εφαρμογή TOZI, είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερα μαθαίνουμε στο Vodafone.gr.
1: Λοιπόν, τώρα θα βγούμε με γρήγορες κινήσεις, νίντζα κινήσεις, στους δρόμους της πόλης για να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα εκεί έξω.
0: Με νίντζα κινήσεις κινούνται και οι οδηγοί αυτή τη στιγμή στην πόλη.
1: Γιατί
0: γενικώς η κυκλοφορία διεξάγεται απρόσκοπτα. Η μόνη εξαίρεση είναι η Τσιμισκή, η οποία θα σας ταλαιπωρήσει από το Αρχαιολογικό Μουσείο. Καθώς πάτε λιτράνε, μπείτε προς την Τσιμισκή και σχεδόν καθόλου τη στο μήκος. Μέχρι τη Βενιζέλου θα έχετε πάρει μια ανάσα και από εκεί και έπειτα βέβαια φεύγει καθαρά. Κάτι άλλο σοβαρό ως πρόβλημα αυτή την ώρα δεν διαπιστώνω να υπάρχει.
1: Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Ακούμε μουσικάρες 89 Rainbow και φυσικά επιστρέφουμε σε λίγο για την τρίτη και τελευταία ώρα του Rainbow Morning Show.

0: να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
1: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
4: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
9: 89 Rainbow.
10: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
14: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
13: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
14: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
13: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
15: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Όπα, ακριβώς 10 δείχνει το ρολόι στον 89 Rainbow, Δευτέρα 11 Μαΐου το ημερολόγιο και αυτή είναι η τρίτη ώρα του Rainbow Morning Show.
3: Με την Όλια και τον Αντώνη που θα είναι κοντά σας φυσικά μέχρι τις 11. Σε αυτή την τρίτη ώρα θα παίξουμε φυσικά πρώτη νότα και θα έρθει και η ώρα της γυναίκας σε λίγο. Βέβαια, κατά βάση μουσική πολύ καλή θα ακούμε και θα μάθουμε και άλλα πραγματάκια.
2: Ρίξτε ένα χαμόγελο.

0: Σκεφτείτε έναν κόσμο στον οποίο δεν υπάρχουν γυναίκες, υπάρχουν μόνο άντρες. Άχαρος, δύσοσμος, επιθετικός. Οπότε εμείς οφείλουμε να μπολιάζουμε τον κόσμο με γυναικείες ειδήσεις και το γυναικείο λόγο. Και ο Αντώνης τώρα, υπέρμαχος αυτής της θεωρίας.
1: Μα ναι.
0: Θέλοντες και μη, σας φέρνει την ώρα της γυναίκας στο Rainbow Morning Show.
1: Εντάξει, δεν θα μιλήσω για την ηρεμία τώρα που θα είχαμε αν δεν ήσασταν. Αλλά τέλος πάντων, θα σας πω τώρα για μια νέα τάση, παιδιά. Νέα τάση. Δεν είναι νέα, από το 2010 παίζει αυτό. Απλά τώρα στη Σουηδία γνωρίζει άνθηση αυτή η τάση και έχει να κάνει με τα soft girls.
0: Τι είναι τα soft
1: τα
0: girls?
1: Τα soft girls είναι οι γυναίκες που αποφασίζουν τελικά να αφήσουν την εργασία τους,
0: ναι,
1: και να μείνουν στο σπίτι,
0: ναι,
1: να φροντίσουν το σπίτι και τον εαυτό τους,
0: ναι,
1: και να ζουν από τους συντρόφους τους.
0: Τι είναι να ζουν από τους συντρόφους?
1: Γιατί έτσι το χαρακτηρίζουν.
0: Οικονομικά.
1: Ναι, ναι, έτσι το λένε έτσι οι ψυχολόγοι εκεί. Γι' αυτό και το είπα έτσι. Είναι μια νέα τάση. Βέβαια, δεν είναι ακόμα. Στη Σουηδία γνωρίζει άνθηση αυτή την στιγμή. Υπάρχουν βέβαια πολλές αντιδράσεις. Έτσι, δεν το συζητάμε.
0: Κάτσε να δεις σε μια πενταετία τι αντιδράσεις θα υπάρχουν.
1: Έχει γίνει μια έρευνα και ένα μεγάλο ποσοστό μεταξύ των νέων ηλικίας 15 έως 24 ετών είναι υπέρ αυτής της τάσης.
0: 15, αλήθεια τώρα.
1: Τι εννοείς, 15 έως 24.
0: Το 15 βέβαια. Χρονών γιατί το που
1: άκου,
0: πρέπει.
1: Άκου αυτό.
0: Ναι.
1: Μαθητές ηλικίας από 7 έως 14 ετών αυτοπροσδιορίζονται ως soft girls. Από τώρα δηλαδή σου έχει μπει αυτή η ιδέα στο μυαλό.
0: Ναι, μας βλέπουν τις γυναίκες και τις μανάδες να είμαστε πτώματα. Σου λέει, ναι, δεν συμφέρει. Δεν ξέρουν την άλλη όμως βερσιόν. Τι θα πει να είσαι εξαρτημένη οικονομικά από κάποιον άλλον, να θέλεις να φύγεις από την ερωτική σχέση και να μην μπορείς γιατί οικονομικά δεν έχεις τους πόρους. Δεν αφήνετε τις ιδέες λόγω δευτεριάτικα.
1: Άμα υπάρχει αληθινή αγάπη, πουλάκι μου, γιατί να φύγεις από κάπου, κατάλαβες τι γίνεται.
0: Γιατί η αληθινή αγάπη έχει και αυτή η ημερομηνία λήξης όπως και το αληθινό γάλα και όλα τα άλλα αληθινά προϊόντα. Σε αυτή τη ζωή. Κάποια στιγμή όλα τα ωραία πράγματα τελειώνουν.
1: Boss girls, boss girls.
0: Για
1: λοιπόν,
0: τους λίγους που ζουν την εξαίρεση, αμήν και

0: παίξουμε ποτέ τίποτα εδώ πέρα ή έτσι απλά θα ακούμε μουσική σαν μια ωραία παρέα, θα μιλάμε εδώ στο Viber και δεν θα κερδίζουμε τίποτα.
1: Ακόμα δηλαδή... δεν ξεκίνησε η εβδομάδα, θες παιχνίδια. Και μάλιστα όχι παιχνίδια, δεύτερα παιχνίδια, δηλαδή έλεος κάπου.
0: Δεν θέλω παιχνίδια, θέλω το δώρο. Αλλά αφού περνάει μέσα από το παιχνίδι, τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, λοιπόν, θα παίξουμε τότε, θα παίξουμε πρώτη νότα. Παιδιά, τα πράγματα πάρα πολύ απλά. Ακούτε 6 δευτερόλεπτα σήμερα από ένα τραγούδι την εισαγωγή του και εσείς καλείστε να απαντήσετε μέσα σε 10 δευτερόλεπτα για να μας πείτε τον τίτλο είτε τον καλλιτέχνη.
0: Και να κερδίσετε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο για εσάς, τον εαυτό σας, την ομορφιά σας, την ευεξία σας, την ορθοσωμική σας και την ενδυνάμωσή σας.
1: 2310-320-384 2310-320-384 τηλεφωνείτε για να παίξουμε αμέσως μετά από αυτό.
0: Πρώτη νότα.

0: Κάτι τέτοια νομίζω τραγουδάει και ο Ιορδάνης που έχουμε στη γραμμή, έτσι τον έχω κόψει.
1: Ερωτήλο.
0: Ερωτήλο, δεν ξέρω.
1: Γελάει πάντως για την ώρα. Καλημέρα, Ιορδάνη.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Τι κάνεις?
2: Πολύ καλά, εσείς?
0: Καλά, καλά.
1: Τον δρόμο για τη δουλειά, πού είσαι, έτσι, βάλε μας λίγο στον κόσμο σου.
2: Είναι πριν ξεκινήσω τη δουλειά.

0: από τη δουλειά και απλά.
1: Εξαιρετικός.
0: Επειδή σας έχουμε στη διαδρομή, ήθελα.
1: Ωραίος, ωραίος.
0: Είμαι φαν της εκπομπής.
2: Και εμείς φαν δική σου. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε πρώτη νότα.
1: Η Ιορδάνη μου, σταματάει η μουσική. Έχεις 10 δευτερόλεπτα να μας πεις είτε τον τίτλο, είτε τον καλλιτέχνη του τραγουδιού που παίζει σήμερα στην πρώτη νότα και το ακούμε τώρα δυνατά. Ε, τελειώσαμε, εντάξει. Έτσι. Α, πες αν θέλεις και το ποιος είναι και τελειώσαμε, αλλά το έχεις. Η
0: τραγουδίστρια είναι η τέτοια.
1: Εντάξει, Joan Jett, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, το έχεις δώσει.
2: Παιδιά, εντάξει, εμένα να πετάμε ονόματα, να πετάξω κι εγώ ένα που είναι με τρεις λέξεις και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Power Hot Yoga, κουντουριό του 13, Καλαμαριά. Το μοναδικό hot yoga studio στη Θεσσαλονίκη, με γιόγκα σε θερμενόμενο χώρο, το οποίο, παιδιά, βοηθάει αποτοξίνωση και ενεργοποιεί το μεταβολισμό, καθώς και μειώνει το στρες. Παράλληλα, βρίσκεις και το Reformer Pilates τελευταίας τεχνολογίας, το οποίο σημαίνει ασφαλής ενδυνάμωση, βελτίωση στάσης σώματος και άλλα όμορφα πράγματα που συνήθως οι γυναίκες εκτιμούμε, όπως αρωματοθεραπεία, χρωματοθεραπεία, προκειμένου να έρθει η ευεξία, να έρθει η χαλάρωση σε έναν υπέροχο χώρο. Έτσι, όπως το ακούω εγώ τώρα, θα το ρωτήσω τον Ιορδάνη, για σένα αυτό το τόσο ωραίο δώρο, Ιορδάνη μου, δεν πας εσύ να σηκώνεις βάρη σαν άντρας, να υδρώνεις? Όχι.
0: Όχι, όχι, για τη σύζυγό μου.
2: Για τη σύζυγο, εντάξει. Παιδιά, το εξασφαλίσαμε το δωράκι. Για τη σύζυγο, όλα καλά.
1: Ιορδάνη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που έπαιξε μαζί μας.
0: Και εγώ, παιδιά.
1: Φιλιά. Φιλιά πολλά.
0: Γεια σας.

0: 26 μετά τις 10, The Police, Roxanne, 89 Rainbow, Rainbow Morning Show. Ένα υπέροχο πρωινό, ανοιξιάτικο πρωινό.
1: Ένας ανοιξιάτικος κόσμος και ο ψηφιακός ασορτή. Διότι ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν.
0: Και μαζί με αυτές γεννιούνται βέβαια καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να ποστάρουν, τι είναι OK να δουν, πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα, πού μπορούν να βρουν χώρο μόνο για εκείνους και τις σκέψεις τους και με ποιον να μιλήσουν αν χρειάζονται βοήθεια.
1: Με το Tozi, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 προσφέρεται ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση.
0: Όσα χρειάζονται για να εξερευνήσουν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερα βέβαια στο vodafone.gr. Και εμείς λέμε τώρα με γοργά βηματάκια να πάμε στους δρόμους της πόλης να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Αν έχουν αλλάξει καθόλου τα πράγματα. Θυμάμαι πριν είχε ησυχία. Για να δούμε τώρα.
1: Ακόμη περισσότερη ησυχία έχει η πέριξ του κέντρου της Θεσσαλονίκης, αλλά στο κέντρο η Τσιμισκή πηγαίνει με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Οπότε αν βιάζεστε, δεν νομίζω ότι είναι η καλύτερη επιλογή. Μπλοκάρει είτε πάτε από λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου, είτε πάτε από λεωφόρο Στρατού. Θα συναντήσετε μπροστά σου σοβαρές καθυστερήσεις. Μια καλή εναλλακτική μοιάζει να είναι εισβόλου, αν και θα βρείτε λίγο σκουρέκι στην Ίνος Δραγούμη καθώς θα κατεβαίνετε. Αλλά η Εγνατία επίσης πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα.
0: Δευτέρα σήμερα, 11 του Μάη, και ο καιρός θα πάει έτσι. Θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Η κότα έκανε τη σως, ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: μέσω delivery στο goodies.com και στο goodies app.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Γιατί να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
0: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά. Που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες. Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
5: 89 Rainbow.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
7: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practicer. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practicer.gr. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς!
12: Αθλητική κατασκήνωση σκουρά, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Πιο παιδιά

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 20 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 11:09 Rainbow και Rainbow Morning Show. Εδώ είμαστε, Όλια και Αντώνη στην παρέα σας. Για εσάς που θέλετε, που σας αρέσει πάρα πολύ το σιδέρωμα όπως την Όλια, σου έχω μερικές συμβουλές.
1: Για πες.
0: Για να το κάνει, να κάνει τη ζωή σου πιο εύκολη.
1: Βρίσκω κάποιον άλλο να το κάνει. Πρώτη συμβουλή.
0: Λοιπόν, μη σιδερώνετε ποτέ τελείως στεγνά τα ρούχα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν το ρούχο έχει λίγη υγρασία, οι ίνες χαλαρώνουν πιο εύκολα και οι ζάρες φεύγουν. Έτσι, με ένα πέρασμα.
1: Οπότε ξέρετε τώρα τι σημαίνει αυτό. Με το που τα απλώνετε, δηλαδή τα βάζετε στο στεγνοτήριο, τα παραμονεύετε.
0: Έτσι.
1: Με το που είναι στην τέλεια θερμοκρασία, η ίνα χαλαρή, το τσιμπάτε και στα καπάκια το σιδερώνετε.
0: Ακολουθήστε σωστή σειρά, μην χάνετε χρόνο. Δηλαδή, ξεκινήστε πάντα με τα ρούχα που χρειάζονται πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Για παράδειγμα, συνθετικά, μετά με τα ξωτά, παπακερά και λινά. Εντάξει, έτσι οπότε το σίδερο δεν περιμένετε να κρυώσει. Οπότε δουλεύει συνεχόμενα.
1: Η αλήθεια είναι ότι επειδή οι ντουλάπες μας, γιατί δεν δουλεύουμε και γενικώς είμαστε χαλαροί τύποι, έτσι, ναι, σε ριβιέρες, σε τέτοια φεστιβάλ, ναι, αυτά κάνουμε, είναι γεμάτες από λινά. Οπότε αυτή η συμβουλή είναι απίστευτα χρήσιμη.
0: Σιδερώνεται επίσης από την ανάποδη πλευρά, κάνει τεράστια διαφορά, ειδικά σε σκούρα ρούχα, ευαίσθητα υφάσματα και ρούχα με στάμπες. Εντάξει, να το ξέρετε αυτό. Και μειώστε τις κινήσεις. Δηλαδή, μειώστε τις κινήσεις που κάνετε, αυξήστε την απόδοσή σας. Πολλοί κάνουν το λάθος, έτσι, να τρίβουν το σίδερο πάνω στο ύφασμα. Αυτό το κουράζει και κουράζει εσάς, κουράζει και το ύφασμα και δεν δουλεύει και καλά, έτσι. Μάλιστα. Κρατήστε μια σταθερή πίεση, κάντε μεγάλες ευθείες κινήσεις, μην περνάτε το ίδιο σημείο πολλές φορές.
1: Βάλτε και από ένα δίκυλο βαράκι στο κάθε πόδι, άμα είναι να το κάνετε και φουλ αποτελεσματικά, να κάψουμε κιόλας.
0: Εντάξει, εσύ κοροϊδεύεις, εγώ οι συμβουλές που έχω δώσει, να ξέρεις αν τις ακολουθήσει κάποιος, θα του πάει το σιδέρωμα, παιχνιδάκι θα του φανεί.
1: Εγώ μία συμβουλή είχα.
0: Παρακαλώ.
1: Δείτε πώς γράφει το ρολόι του ρεύματος όταν καίει το σίδερο. Δεν θα ξανασιδερώσετε ποτέ.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Να τα λέμε τώρα και αυτά κακά τα ψέματα. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα.
1: Γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi.
0: Μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ.
1: Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454.
0: Και φυσικά όπως κάθε app θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store.
1: Περισσότερα γι' αυτό μαθαίνουμε στο vodafone.gr, ενώ αν θέλουμε να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τη μέρα μας, παραμένουμε στον 89 Rainbow.
0: Διότι εμείς μπορεί να τελειώσαμε, δηλαδή το Rainbow Morning Show, δηλαδή η Όλια και ο Αντώνης, αλλά αμέσως τώρα ακολουθεί Μαρία Μανατίδου.
1: Μέχρι το ρολόι να δείξει 2 μαζί μας η Μαρία. Από τις 2 μέχρι τις 6 Νίκος Μπογιατζής, 6 με 10 Θανάσης Μωραϊτής.
0: Και φυσικά non-stop μουσική μέχρι τις 6 ώρα το πρωί αύριο, όπου εκεί συναντάμε στις 6 τον Γιώργο Μπιτσάκο να μας πει και αυτός την πρώτη καλημέρα και να ξεκινήσει τη μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν έτσι δευτεριάτικα σήμερα μαζί μας, που παίξαμε, που ανταλλάξαμε απόψεις, που περάσαμε ωραία.
1: Για αυτούς τους λόγους και άλλους τόσους και κάποιους έκπληξη, σας περιμένουμε όλους αύριο εδώ στον 89 Rainbow στις 8 ακριβώς. Για περισσότερο Rainbow Morning Show.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Λευτεράκι, τα είδες?
6: Τι να δω ρε Ζωζό.
5: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' το άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
6: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
5: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
6: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
5: Τις κληρώσεις.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
8: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: 89 Rainbow.
10: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
14: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστη.
15: Μάκη! Ο αδερφός του πατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστη.
16: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Ιταλίτα. All win. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήλθατε. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Μετά από ένα πάρα πολύ γεμάτο, πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, ανοιξιάτικο, με βόλτες, με εξόδους, με εκθέσεις βιβλίου, με συναντήσεις, με εσάς, θα περάσουμε υπέροχα μέχρι και τις 2.

0: Αν άκουσες,
1: το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
1: νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Θα παίζαν Zorba the Greek αλλά και τρύπες. Ήταν πάρα πολύ ωραία στιγμή αυτή. Φαντάζομαι όλοι εσείς που βρεθήκατε στη συναυλία και είστε αρκετοί από τους ακροατές μας που έχετε έτσι επιστρέψει και προσπαθείτε να συνέλθετε από αυτή τη συναυλία. Φαντάζομαι ότι το ζήσατε με δόξα και τιμή. Ήταν έτσι εντυπωσιακό γεγονός. Περιμένω τα μηνύματά σας, τις εντυπώσεις σας, παιδιά. Στο Viber, ξέρετε, 6943-80-80-89. Καλημέρα στους πρώτους που στείλανε μηνυματάκι. Στο Δημήτρη, που ήρθε κιόλας χθες στην έκθεση βιβλίου. Στον Άκη, στη Βασιλική και στην Καλλιόπη.

Σήμερα προτείνω να κάνεις μια μικρή γενναιότητα, αγαπημένη ακροάτρια, αγαπημένη ακροατή. Στις μικρές ιδέες που μοιραζόμαστε καθημερινά για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, όχι τέλεια, πες αυτό που αποφεύγεις με σεβασμό, αλλά ξεκάθαρα και πεντακάθαρα, χωρίς φόβο και πάθος. Αυτή είναι η μικρή γενναιότητα που προτείνω να κάνεις σήμερα.

Σαν μια ηλιαχτίδα σε μια συνεφιασμένη μέρα, ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision 2026 έφτασε για να διαλύσει τη ζωφερή ατμόσφαιρα ενός κουρασμένου κόσμου. Αυτό έγραψε το BBC, το οποίο μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η Ελλάδα δεν απέχει πολύ από τη νίκη και ο Ακύλας έκανε είσοδο στο τυρκουάζ ή αλλιώς μπλε χαλί, τυρκουάζ το λένε, με Zorba the Greek. Γενικά πολύ Zorba the Greek τις τελευταίες μέρες. Μια η Μετάλλικα, μια ο Ακύλας. Φέτος ο διαγωνισμός, ο πρώτος ημιτελικός είναι αύριο. Φέτος ο διαγωνισμός είναι πιο έτσι, μαζεμένος από ποτέ. Συμμετέχουν 35 χώρες, γιατί υπήρξε και ένα μερικό μποϊκοτάζ για την παρουσία του Ισραήλ στο διαγωνισμό. Αν μπορείτε να αφήσετε, λέει, στην άκρη την πολιτική, και πολλοί θαυμαστές αισθάνονται ότι δεν μπορούν, ο διαγωνισμός παρουσιάζει το συνηθισμένο μείγμα χάους και θεάματος.

Χθες ήταν και η γιορτή της μητέρας. Είδαμε πολλές φωτογραφίες με τις μαμάδες μας. Ποστάραμε πολλές φωτογραφίες με τις μαμάδες μας και με τα παιδιά μας. Και εντάξει, υπήρξε και η γνωστή γκρίνια των social ότι αν δεν ποστάρεις μια φωτογραφία. Ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, βρε παιδιά. Δεν ενοχλεί κανέναν αν ανεβάσει μια φωτογραφία με τη μαμά του και πει ένα χρόνια πολλά και στη μαμά δημόσια. Εντάξει, ζούμε την εποχή των social media. Τι να κάνουμε τώρα. Το σημαντικό βέβαια είναι να πάρουμε ένα τηλέφωνο τη μαμά μας και να της πούμε μια καλή κουβέντα. Όχι μόνο να ποστάρουμε φωτογραφίες. Και επίσης, πολύ σημαντικό να τραβάμε και καμιά φωτογραφία της μαμάδες μας. Γιατί το διάβασα αυτό από ένα post που έκανε μία φίλη, ότι συνήθως οι μαμάδες, εκτός όλων των άλλων, είναι και οι φωτογράφοι της οικογένειας και δεν υπάρχουν πολλές φωτογραφίες με τις μαμάδες να παίζουν με τα παιδιά τους, να κάνουν έτσι τρυφερότητες, αγκαλίτσες, φυλάκια και όλα τα σχετικά. Οπότε, αν είστε οικογένεια που έχει μικρό παιδάκι και ακούτε και είστε οι μπαμπάδες της υπόθεσης, να φροντίζετε να βγάζετε πολλές φωτογραφίες και βιντεάκια τα παιδιά σας με τις μαμάδες τους. Ακούστε τη Μαρία, θα με ευγνωμονείτε στο μέλλον.

στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Πάντου και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.

Ξέχασα να δω τον καιρό σήμερα. Και πού πάω έτσι? Γιατί την πατάω τον τελευταίο καιρό. Σας λέω εσάς τον καιρό. Λέω ότι αύριο θα βρέξει. Πάρτε ομπρέλα και δεν παίρνω εγώ ομπρέλα μαζί μου. Λοιπόν, για σήμερα δεν έχει βροχή το μενού. Αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου. Ένα μποφοράκι, νοτιοδυτικός άνεμος. Η υγρασία είναι στο 68%. Θα φτάσουμε μέχρι και τους 25 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Αύριο Τρίτη αναμένουμε ένα 28 υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, λένε οι μετεωρολόγοι, και γενικά έτσι θα κυμανθεί η θερμοκρασία καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

0: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
1: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
5: Είπε μπαμπά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα?
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
7: Oh. Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: 89 Rainbow.
11: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
12: Οχ!
11: Ουπς! Ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Το βάλε! Το βάλε!
15: Το αποκάρφωμα!
16: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
17: Τρελάνε μας!
18: Τρίποντο! Τρίποντο!
17: Μεχάρα μου!
19: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ. Και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
20: Τώρα το λαϊκό λαχείο

0: είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλώς τους. Καλώς ήλθατε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα 11 του Μάη. Ελπίζω να έχει ξεκινήσει τέλεια η εβδομάδα σας. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Παρέουλα θα είμαστε μέχρι και τις 2. Έχουμε πολλά να πούμε. Σήμερα θα μιλήσουμε, παιδιά, για σχέσεις, να ξέρετε. Το έχω πάρει πολύ προσωπικά, γιατί άκουσα πολύ γκρίνια το Σαββατοκύριακο. Και από κορίτσια και από αγόρια. Οπότε θα τα βάλουμε έτσι επιτάπητο στα θέματα.

can it be? Ποιος είναι αυτός ο μη διαθέσιμος σύντροφος? Γιατί γκρινιάζουμε όλοι ότι να βγήκα και να και δεν και εκείνο και μ' άφησε στο αδιαβάστηκε και μου έκανε ghosting και mosting και δεν ξέρω εγώ τι. Υπάρχουν 6 βασικά καμπανάκια, ειδικοί τα λένε, που δείχνουν ότι είσαι με έναν συναισθηματικά μη διαθέσιμο άνθρωπο. Είτε αυτός είναι κορίτσι είτε είναι αγόρι, για να μην κατακρίνουμε μόνο τους άντρες. Λοιπόν, τα καμπανάκια είναι τα εξής. 1. Δεν ανοίγεται ποτέ πραγματικά και κρατά τα πάντα στην επιφάνεια. Δυσκολεύεται να διαχειριστεί τα δικά σου συναισθήματα και όταν εσύ δείχνεις μια ευαλωτότητα, απομακρύνεται. Στέλνει συνεχώς μπερδεμένα μηνύματα. Μία πλησιάζει, μία απομακρύνεται. 4. Αποφεύγει συζητήσεις για το μέλλον ή για δεσμεύσεις. Σε βλέπω που κουνάς το κεφάλι εκεί έξω. Δεν είναι σταθερά παρόν ούτε συναισθηματικά ούτε πρακτικά και 6. Σε κάνει να νιώθεις ότι ζητάς πολλά, ενώ στην πραγματικότητα τι ζητάς? The bare minimum που λένε και στο χωριό μου. Αν βιώνεις αυτό, τι ζητάς? The bare minimum που λένε και στο χωριό μου. Αν βιώνεις αυτά τα 6, τρέχα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Επέστο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: αυτό το ντοκιμαντεράκι σειρά του Netflix για την Kylie Minogue το περιμένω πως το περιμένω, γιατί της έχω μια δυναμία της Kylie. Κυκλοφόρησε ήδη το πρώτο τρέιλερ, είναι τρίπτυχη η σειρά και ακολουθεί όλη τη διαδρομή της από τα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση μέχρι την παγκόσμια pop καριέρα της. Έχει πολύ σπάνιο αρχιακό υλικό και συνεντεύξεις. Το τρέιλερ της σειράς δίνει έτσι ένα προσωπικό τόνο, αγγίζει και δύσκολες στιγμές, γιατί η Kylie Minogue έδωσε και μια πολύ μεγάλη μάχη με τον καρκίνο, αλλά και γενικά την ανθεκτικότητά της και την εξέλιξή της ως καλλιτέχνηδα όλα αυτά τα χρόνια, γιατί κακά τα ψέματα, υπάρχει πολλά χρόνια η Kylie και ελπίζουμε να συνεχίσει να υπάρχει.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
2: Πάμε beauty, πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στη Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia, the best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
3: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
2: Velea Home.
3: Και για καρβατοκάμαρες?
2: Velea Home.
3: Κουζίνες?
2: Velea Home.
3: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
2: Πάλι Velea Home.
3: Γρήγορη παράδοση?
2: Velea Home.
3: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
2: ξέρεις.
3: Velea Home.
4: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
5: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Good

0: είναι τυχερή. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 89 Rainbow.
2: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
1: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
3: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Δεν ξέρω αν εσείς έχετε μπει στη διαδικασία να ασχοληθείτε με τον Χανταϊό, τι είναι, πώς είναι, τι κάνει, τι δεράνει. Εγώ ζω μέρες μεγάλης αλλεργίας, αλλεργικής ρινίτιδας, τα σπρέι πάνε και έρχονται, γενικά η ζωή μου ένα αψού, η ζωή μου μια καταρροή. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όσους ζείτε μέρες αλλεργίας, γιατί υπάρχει και γύρι πολύ αυτές τις μέρες. Και αφρικανική σκόνη και γενικά όλο αυτό το κοκτέιλ που κάνει τη ζωή μας

Επειδή χθες είχαμε και τη γιορτή της μητέρας και επειδή πολύ γλάστρα, πολύ λουλουδικό άλλαξε χέρια και επειδή είχαμε και ανθοέκθεση και όλα τα σχετικά, ρώτησα, μίλησα με τους ανθοπόλες για το ποια είναι αυτά τα φυτά τα οποία αντέχουν στη ζέστη και στον καύσωνα, γιατί κακά τα ψέματα, όταν αρχίσουν οι ζεστάρες θα αρχίσουν για τα καλά. Λοιπόν, τα φυτά τα οποία μπορούμε να βάλουμε στους εξωτερικούς μας χώρους και αντέχουν στον ήλιο είναι λεβάντα, δένδρο λίβανο, αλόι, βουκαμβίλια, είναι φυσικά το απόλυτο έτσι καλοκαιρινό φυτό και πανέμορφο, το βλέπουμε και στα ελληνικά νησιά, γαριφαλιά και γενικά όλα τα κακτοειδή και τα παχύφυτα. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε μπαλκόνι, το λέω.

καινούργια εβδομάδα ξεκίνησε, μην ξεχνιέστε. Την Τετάρτη εδώ σε αυτή την εκπομπή κάνουμε παρέα το απόλυτο glow up, διότι μία τυχερή από εσάς ή ένας τυχερός που συνήθως το κάνει δώρο κερδίζει ένα full beauty experience που περιλαμβάνει θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ για να νιώσετε στα καλύτερά σας με πάρα πολύ αγάπη από τον 89 Rainbow και τα καταστήματα Medusa. Μένετε συντονισμένοι, δεν ξεκολλάτε. Γιατί η Τετάρτη πλησιάζει.

0: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
6: 89 Rainbow.
7: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
9: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσε με ραντεβού στην κατασκήνωση.
10: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
9: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
10: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
9: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
11: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πότε πήγε μία η ώρα, πότε μεσημέριασε, χαμπάρι δεν πήρα. Καλό μεσημέρι σε όλους, μεσημεράκι Δευτέρας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε σωστά και σοφά συντονισμένοι στον 89 Rainbow, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανατίδου για άλλη μια ωρίτσα. Και έχουμε αρκετά πράγματα να σχολιάσουμε ακόμα, όπως τη Sharon Stone που είπε μερικές πολύ σοφές κουβέντες, όλα αυτά σε λίγο.

Εμείς τον 89 Rainbow, γιατί οι διαγωνισμοί κάνουν εκεί που δεν το περιμένετε. Σας το είπα. Με ακούσατε, με ακούσατε. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα για διπλές προσκλήσεις για μια πολυσυζητημένη παράσταση, το Άγριο Αίμα. Στο Ινστιτούτο Γκέτε ανεβαίνει αυτή η παράσταση. Ένα έργο σταθμός του σύγχρονου γερμανικού θεάτρου, το οποίο έχει προκαλέσει πολύ έντονες συζητήσεις σε όλη την Ευρώπη. Η παράσταση αυτή ανεβαίνει, όπως σας είπα, στο Γκέτε Ινστιτούτ, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, στις 9 το βράδυ, μέχρι και τις 20 Μαΐου. Και έχω τρεις διπλές προσκλήσεις.

0: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
0: νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το 89 Rainbow.

0: Η Sharon Stone που λέτε πήγε καλεσμένη στην εκπομπή της Drew Barrymore, The Drew Barrymore Show, και ανέφερε τι είναι αυτό που πιστεύει ότι έχει αλλάξει για τις γυναίκες τα τελευταία χρόνια. Καταρχάς είπε ότι όλο και πιο συχνά οι άνθρωποι με ρωτάνε τι έχει αλλάξει για τις γυναίκες, έχουν αλλάξει τα πράγματα για τις γυναίκες, και η ίδια απάντησε πολύ ξεκάθαρα ότι αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι επιλέξαμε πλέον να συμπαθιόμαστε. Συμφωνώ. Επιλέξαμε να μην είμαστε απομονωμένες, και όταν μία άλλη γυναίκα μπαίνει στο δωμάτιο, να μην είμαστε σαν να είναι απειλή. Γιατί δεν είναι απειλή. Είμαστε η μία της άλλης, η πραγματική υποστήριξη, και το πιο σπουδαίο δώρο είναι ότι έχουμε η μία την άλλη.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Γιατί να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You, και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
6: πιο γρήγορα από ποτέ.
5: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: 89 Rainbow.
10: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
11: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα Νέα Φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Δημητρή, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

τραγούδι, λατρεμένο τραγούδι, λατρεμένη ταινία, Slave to Love. Και φαίνεται ότι σας αρέσει το θεατράκι, έτσι. Κάνατε χαμούλη με το διαγωνισμό μας. Λοιπόν, να δώσω τα ονόματα των νικητών. Έγινε κλήρωση. Οι νικητές είναι οι εξής: Νότας Θωμάς, Ευαγγελίας Φέτσιου και Κουταλιού Καλλιόπη. Θα ειδοποιηθείτε με μηνυματάκι στο Viber για το πώς θα γίνει η διαδικασία για τις προσκλήσεις σας. Μπράβο και περιμένουμε εντυπώσεις, έτσι.

Ξέρω ότι ακόμη δεν έχετε συνέλθει από τη συναυλία των Metallica, αλλά έσκασε και είδηση για τη δωρεάν συναυλία που διοργανώνει ο Αντώνης Ρέμος στις 12 Σεπτεμβρίου στην παραλία της Θεσσαλονίκης για να γιορτάσει τα 30 χρόνια παρουσίας του στην δισκογραφία. Μόλις πριν από λίγο δηλαδή, το ανακοίνωσε με ανάρτηση που έκανε στο Instagram του. Και δωρεάν. Καλό, πολύ καλό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης με κίνηση αυτή την ώρα. Βλέπω ότι τα πράγματα στο κέντρο είναι σχετικά ήρεμα και η Τσιμισκή και η Εγνατία ρολάρουν πολύ κανονικά. Το ίδιο και η Βασίλισσα Σόλγας. Είναι αρκετά φορτωμένη η Κωνσταντίνου Καραμαλή από την ανάληψη μέχρι τη Νέα Ελβετία. Ο περιφερειακός κλασικά στα γνωστά σημεία από το ύψος των 40 εκκλησιών μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Και στο δυτικό κομμάτι, χωρίς όμως καθυστερήσεις, από τον κόμβο της Πολύχνης, ναι, εκεί γύρω στον κόμβο της Πολύχνης, εκεί στο Παπαγεωργίου. Γενικά για Δευτέρα μεσημέρι είναι σχετικά ήρεμα.

Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τα υπέροχα μηνύματα και σήμερα. Ακολουθεί ο υπέροχος Νίκος Μπουγιατζής και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 11. Πολλά φιλιά, καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Μένεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Πεθάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: 89 Rainbow.
9: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
10: Οχ!
9: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
13: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
16: 89 Rainbow στο απόγευμα της Δευτέρας και στο ξεκίνημα μιας ακόμα εβδομάδας. Καλησπέρα στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μπογιατζής, 4 ώρες μαζί. Ζωντανά, με τα καλύτερα. Δίπλα μου έχω την Νόβα, ανοίγω με Ρόμπι Γουίλιαμς. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή.

89 Rainbow με Paranoid Black Sabbath, για μένα ίσως το νούμερο ένα heavy metal τραγούδι όλων των εποχών. Χαμόγελα σήμερα για τους Metallica. Έχω πραγματικά δεχτεί πολλά και βλέπω μόνο θετικά και μου αρέσει. Πάμε στο OMD, έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα μέχρι και τις 6. Φυσικά εδώ είναι όλα μας τα αγαπημένα. Μείνετε μαζί μου.

0: Στον 89 Rainbow με Hot Chocolate. Θυμίζω, είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
2: 89 Rainbow.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Oh, τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

πώς ξεκίνησαν οι Radiohead, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή Creep στον 89 Rainbow. Μικρά προβλήματα όσον αφορά την κίνηση στην Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα στον περιφερειακό, με κατεύθυνση τα δυτικά από την Τούμπα περίπου μέχρι και τις 40 εκκλησίες. Brian Adams, Run to You, ενώ σε λίγο κλασικό από Rolling Stones, το Angie, έρχεται και αυτό στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Στον 89 Rainbow με Survivor, μαζί μου η Nova που φέρνει το Nova 5G Home Internet. Με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
1: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
4: Velea Home.
3: Και για καρβατοκάμαρες?
4: Velea Home.
3: Κουζίνες?
4: Velea Home.
3: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
4: Πάλι Velea Home.
3: Γρήγορη παράδοση?
4: Velea Home.
3: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
4: ξέρεις.
3: Velea Home.
5: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, ναι.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
7: Είπε μπαμπά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα?
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
10: 89 Rainbow.
11: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
12: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
13: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
14: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
15: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
14: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
15: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
14: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
16: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο

0: Είναι τυχερή. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 89 Rainbow στο απόγευμα της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, καλησπέρα, Νίκος Μπογιατής στο μικρόφωνο μαζί. Δεύτερη ώρα, πάντα ζωντανά μέσα από το στούδιο και την ανοίγω με Σαντάνα, Black Magic Woman. Έρχεται τώρα.

στον 89 Rainbow με Metallica. Ωραία τα είπε ο Μπάμπης ο Παπαδόπουλος από τις τρύπες. Όμορφα, μετρημένα, εννοώ, χωρίς τυμπανοκρουσίες, ανεπιτίδευτα. Τι να αποδείξουν και οι Metallica, τι να αποδείξουν και οι τρύπες. Ξέρουμε, νιώθουμε, όσοι ακούμε φυσικά και αγαπάμε τη μουσική τους και των δύο, You ain't seen nothing yet, Bachman Turner Overdrive στον 89 Rainbow, ενώ σε λίγο πιο pop με τον Elton John.

0: στον 89 Rainbow με Cape Town, αλλά και με την Nova. Με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι. 89 Rainbow.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
6: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
12: Πέρτο.
13: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
12: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
12: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
14: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Hate Myself for Loving You, μια γρήγορη ματιά στην κίνηση. Προσέχουμε το κέντρο αυτή την ώρα, στη Λεωφόρο Νίκης αλλά και ψηλότερα στην Τσιμισκή. Στην Εγνατία, μικρές καθυστερήσεις αυτή την ώρα στο ύψος της Αγίας Σοφίας. Συνέχεια με Mark Almond στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Στον 89 Rainbow με Pretenders και με την Nova που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. LegalLine, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
7: Οχ!
6: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: 89 Rainbow.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
13: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Πιο παιδιά

0: σε μας.
1: Scourascamp.com.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn. Winning await.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 89 Rainbow στο απόγευμα της Δευτέρας. Καλησπέρα στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα πάντα ζωντανά. Και την ανοίγουμε Scorpions. Έρχονται τώρα. Yeah!

89 Rainbow, Melanie Kravitz, για τους φίλους των Beatles, και σε λίγο φέρνω και μουσική τους εδώ στον 89 Rainbow. Υπέροχη αυτή η εμπειρία που θα έχουν στο κέντρο του Λονδίνου, στο ιστορικό 3 Savile Row, στο Mayfair, στην καρδιά του Λονδίνου. Αυτό το κτίριο το οποίο συνδέθηκε και με το στούντιο του Let It Be album, αλλά και με το τελευταίο κονσέρτο της μπάντας ψηλά στην ταράτσα του κτιρίου. Σύντομα όλα ανοιχτά για το κοινό. Πάμε σε Elvis Presley τώρα.

0: Beatles στον 89 Rainbow. Ενώ αν είστε από αυτούς που θέλουν αυτοκίνητο για την πόλη αλλά και για weekend trips, το Kia Stonic είναι η καλύτερη επιλογή. Και με νέα τιμή από 19.990 ευρώ. Μην περιμένετε, κλείστε ένα test drive στην Kia Velmar στη Θέρμη. Μείνετε μαζί μου, εδώ στον 89 Rainbow φέρνω πολύ αγαπημένη μουσική. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μέχρι και τις 6.
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
10: Oh, τι έπαθες?
11: Το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις,

0: 89 Rainbow.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω, ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου. Ε, πού πήγαιναν, κομβόι?
2: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
1: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις.
0: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
3: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Πολύ καλή φωνή, John Lee Turner, με τους Rainbow εδώ και το I Surrender στον 89 Rainbow. Μην ξεχνάτε, ο Turner έρχεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται στις 25 Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα με την κίνηση στην πόλη αυτή την ώρα, γενικά. Λίγο προσοχή θέλει ο περιφερειακός, κυρίως με κατεύθυνση τα δυτικά. Αυτή είναι η Stranglers, Golden Brown στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

στον 89 Rainbow με Blondie One Way or Another εντωμεταξύ και οι Red Hot Chili Peppers πουλάνε το μουσικό τους κατάλογο, τα δικαιώματά τους στα μουσικά στη Warner Music Group για 300 εκατομμύρια δολάρια. Άλλο ένα group που το κάνει αυτό. Βέβαια οι Four Non Blondes δεν έχουν να πουλήσουν και να λάβουν τέτοια ποσά, αλλά σίγουρα γράψαν τη δική τους μικρή μουσική ιστορία με το άλμπουμ τους και ιδιαίτερα με αυτό τους το τραγούδι, το What's Up από τα 90s. Μεγάλη επιτυχία παίζει στον 89 Rainbow, ενώ σε λίγο φέρνω και Echo Beach από Martha and the Muffins.

0: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
5: Τώρα το λαϊκό λαχείο κλείνει.

0: είναι τυχερή. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 89 Rainbow.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
4: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο 89 Rainbow στο απόγευμα της Δευτέρας. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Μπαίνουμε στην τέταρτη ώρα, πάντα ζωντανά με τα καλύτερα, εδώ στον 89 Rainbow. Ανοίγουμε doors. Love me two times. Συνεχίζω με Roy Orbison. You got it. Τα λέμε σε λίγο.

στον 89 Rainbow. Πολύ πολύ καλό δίδυμο. Everything Burns, Anastasia και Ben Moody μαζί. Πηγαίνουμε λίγο πίσω στην προηγούμενη εβδομάδα, όταν ο Eric Clapton δίνει συναυλία στη Μαδρίτη, τραγουδάει το Cocaine, είναι έτοιμος να ξαναβγεί για το τελευταίο Before You Accuse Me. Του έρχεται ένας δίσκος στο στήθος και αποφασίζει να τελειώσει κάπως έτσι άδοξα, ερωτηματικό, τη συναυλία. Πάμε να τον ακούσουμε στο Layla, στον 89 Rainbow.

0: Είναι ο Benson Boone στον 89 Rainbow με το Beautiful Things. Μαζί μου και το Hyundai i20, το αυτοκίνητο πόλης που αξίζει να οδηγήσετε. Το νέο Hyundai i20 ήρθε για να αλλάξει την καθημερινή σας μετακίνηση και όλα όσα ονειρεύεστε. Με σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια, είναι το ιδανικό αυτοκίνητο πόλης και όχι μόνο. Hyundai i20 από 18.190 ευρώ, σχεδιασμένο να χωράει όλα όσα φαντάζεστε. Κλείστε ένα test drive σήμερα στην Hyundai Velmar, στο 1ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
4: Velea Home.
3: Και για κρεβατοκάμαρες?
4: Velea Home.
3: Κουζίνες?
4: Velea Home.
3: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
4: Πάλι Velea Home.
3: Γρήγορη παράδοση?
4: Velea Home.
3: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
4: ξέρεις,
3: Velea Home.
1: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα?
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: 89 Rainbow.
1: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
10: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
1: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
10: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
1: πιο γρήγορα από ποτέ.
10: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
11: Δημήτρη, για πού το βάλες?
12: Πάω κέντρο.
11: Α, στην αγορά για ψώνια?
12: Όχι.
11: Λαδάδικα για φαγητό?
12: Όχι.
11: Παραλία για καφεδάκι?
12: Ούτε.
11: Πού πας στο κέντρο?
12: Οτοβιζιόν για κταίο.
1: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

89 Rainbow Stones με το Paint It Black. Εν τω μεταξύ Deep Purple ανακοινώνουν νέο άλμπουμ, ημερομηνία κυκλοφορίας η 3η του Ιούλη, τίτλος του Splat, και είναι πολύ καλό νέο αυτό, γιατί θα έρθουν Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, θα έρθουν Ελλάδα στις 13 Οκτωβρίου, συγκεκριμένα στην Αθήνα για live με νέο υλικό και με νέο υλικό. Επίσης, το ντοκιμαντέρ της επανένωσης των Oasis έχει ημερομηνία, θα κυκλοφορήσει, θα προβληθεί στις 11 Σεπτεμβρίου. Πάμε σε In Excess των 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow, με Rory Gallagher, Moonchild, Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας, Δευτέρα με Παρασκευή 4 ώρες, ζωντανά μέσα από το στούντιο από τις 2 μέχρι και τις 6 με τα καλύτερα. Ένα τελευταίο από εμένα, με πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο Δευτέρας. Να το χαλαρώσουμε λίγο, να το κάνουμε πιο funky με τον Prince, Kiss. Υποδεχόμαστε Θανάση Μωραϊτή εδώ στον 89 Rainbow.

0: kiss. Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
4: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
5: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
6: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
7: Οχ!
6: Οπς! Ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
9: 89 Rainbow.
10: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
11: Πέρτο.
12: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
11: Μην το φέρεις.
12: Γιατί?
11: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
13: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά. Σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: 89 Rainbow. Απόγευμα Δευτέρας, 11 Μαΐου. Καλό απόγευμα. Καλή εβδομάδα. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης και σήμερα μαζί έως τις 10 για να ακούσουμε αληθινή μουσική. Σε λίγο Survivor, τώρα Scorpions, Rock You Like a Hurricane.

Iggy Pop, The Passenger. Στον 89 Rainbow, νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Ας δούμε τι συμβαίνει τώρα στους δρόμους της πόλης. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς ανατολικά στην περιφερειακή οδό από το Παπαγεωργίου μέχρι την έξοδο για τα Πεύκα. Καλή εικόνα στο ρεύμα προς δυτικά, στο κέντρο τα προβλήματα και ιδιαίτερα στη λεωφόρο Νίκης αυτήν την ώρα με ένα τύχημα που έχει δυσκολέψει πολύ την κατάσταση. Καθυστερήσεις μέχρι και την Καρατάσου. Κίνηση και στην Εγνατία από τα Πανεπιστήμια μέχρι την Αγία Σοφίας. Επίσης και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή αυτήν την ώρα από τη Νέα Ελβετία μέχρι και τη Μαρτίου. Υπομονή σε όσους οδηγούν. Σε λίγο έρχονται Chris Isaac και U2. Τώρα David Usher, Black Black Heart στον 89 Rainbow.

0: Aerosmith και Dream On, αληθινή μουσική στον 89 Rainbow. Τώρα που αλλάζει ο καιρός, θέλουμε μία ανανέωση, ιδανικά στην καρταρόμπα μας. Λοιπόν, τώρα και το look σου μπορείς να ανανεώσεις και παράλληλα να κερδίσεις. Πώς? Μπες στο MyDay, στην ενότητα DAY My Rewards Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Τώρα μάλιστα μπορείς να βρεις εκατοντάδες ακόμα προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμη. Τι περιμένεις? DAY My Rewards Coupons και το κέρδος στο τσεπάκι σου.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχει?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: 89 Rainbow.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
11: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά. Που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Elton John, I don't wanna go on with you like that, στον 89 Rainbow. Μας ακούτε παντού με τον καλύτερο ήχο της πόλης, στα ραδιόφωνά σας, στα smartphone σας, μέσα από τα app του 89 Rainbow για Android και iOS και μέσα από το site μας 89rainbow.gr. Καλησπέρα στον Λεωνίδα, την Άννα, την Ιφηγένεια, τον Δημήτρη, τον Άκη, την Βάσια. Καλό απόγευμα σε όλους και σήμερα τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6943-808089, αλλά και στα social του 89 Rainbow, σε Instagram και Facebook. Σε λίγο ακούμε David Bowie και Lady Greening Soul, τώρα Lenny Kravitz, How Long Have You Been Blind, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow, Pat Benatar και Love is a Battlefield. Η Pat Benatar που επιστρέφει στα live με τη βοήθεια του Brian Adams. Το είχαν κάνει τον περασμένο Οκτώβρη και Νοέμβριο. Θα επαναλάβουν την συνεργασία τους αυτό το καλοκαίρι, Ιούλιο και Αύγουστο στην Αμερική, με το Roll with the Punches, την περιοδία του Brian Adams, που 19 Δεκεμβρίου θα έρθει και στην Ελλάδα στο κλειστό του ΆΚΑ. Εμείς τον περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη λίγο νωρίτερα, 28 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, με μια διαφορετική συναυλία, ακουστική εντελώς, το Bare Bones. Σε λίγο Roots, The Seed, τώρα AC/DC και Back in Black.

0: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: 89 Rainbow. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δεύτερη ώρα στην απογευματινή μας παρέα. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Δευτέρα 11 Μαΐου. Μαζί ως τις 10 για να ακούσουμε αληθινή μουσική. Σε λίγο Joe Jackson, Stepping Out. Τώρα Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Στον 89.

ο ύμνος των Deep Purple, Soldier of Fortune, στον 89 Rainbow. Με 22 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης, την θερμοκρασία την είδαμε και ψηλότερα σήμερα το μεσημέρι, στους 26 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 80% αυτήν την ώρα, αύριο Τρίτη περιμένουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, έως 28 βαθμούς Κελσίου, όπως και την Τετάρτη και την Πέμπτη. Την Παρασκευή θα δούμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας και ασθενείς βροχοπτώσεις. Σε λίγο Αναστέζια, Left Outside Alone, τώρα Police και Every Breath You Take στον 89 Rainbow.

0: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social. Πες το. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
0: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Metallica, Nothing Else Matters, στον 89 Rainbow. Έγραψαν ιστορία στο ΑΚΑ το Σάββατο το βράδυ η Metallica. 89 Rainbow ήταν εκεί και μπορώ να σας πω ότι αυτή ήταν μια από τις σπουδαιότερες συναυλίες που έχουν γίνει στην Ελλάδα, όχι μόνο για το ρεκόρ προσέλευσης, αλλά γιατί ήταν μια πραγματικά σπουδαία, εξαιρετική παραγωγή σε όλα, και το σημαντικότερο είναι αυτό που συμβαίνει στις συναυλίες. Οι Metallica έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό, στο κοινό, και το κοινό τους το ανταπέδωσε. Σήμερα στα social media τους οι Metallica έγραψαν ότι δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσει το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδίας μας. Πάνω από 90.000 από εσάς γεμίσατε το στάδιο και πιστέψτε μας, το νιώσαμε. Πραγματικά το ένιωσαν. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ήταν εκεί, κατέγραψε σεισμικές δονήσεις. 90.000 κόσμου λοιπόν, ρεκόρ για το ΑΚΑ, δύσκολα θα ξεπεραστεί αυτό. Είναι και το θέμα της σκηνής που ήταν στο κέντρο της αρένας και βόλευε να είναι όλες οι κερκίδες ελεύθερες. Την συναυλία παρακολούθησαν εκτός από τους Έλληνες θαυμαστές των Metallica και θαυμαστές από 91 χώρες όλου του κόσμου. Το set list ήταν μαγικό, έπαιξαν τραγούδια από όλα τους τα άλμπουμ, από το Kill Em All μέχρι το τελευταίο, το 72 Seasons. Και ήμασταν τυχεροί σε αυτό, γιατί ενώ παίζουν στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες δύο βράδια, σε εμάς έπαιξαν μόνο ένα βράδυ και έτσι έφτιαξαν ένα set list που θα ικανοποιήσει όλους. Έκπληξη και τιμή το ότι έπαιξαν Μίκη Θεοδωράκη και Ζορμπά The Greek, αλλά και Τρύπες, το Δε Χωράς Πουθενά. Αναφέρθηκαν με κολακευτικά σχόλια για την Ελλάδα πολλές φορές και για τον πολιτισμό μας. Το κοινό ήταν μαγικό, η αρένα και οι κερκίδες. Είδαμε όλες τις γενιές εκεί, παιδιά 5 έως 15 ετών μαζί με τους γονείς τους, που ως έφηβοι άκουγαν και εκείνη Metallica. Πώς να μην αναφέρει μετά ο frontman των Metallica, ο James Hetfield, ότι κάνει την καλύτερη δουλειά στον κόσμο. Σε λίγο και πάλι μαζί με περισσότερα από τα αγαπημένα μας τραγούδια.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Google.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: 89 Rainbow.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Queen και I Want to Break Free στον 89 Rainbow. Σάρωσε η σειρά Adolescence, εφηβεία του Netflix, αφού έχει πάρει όποιο τηλεοπτικό βραβείο υπήρχε από το 2025 ήδη. Τα Actor Awards, Χρυσές Σφαίρες, Emmy, τώρα πήρε και τα BAFTA, τα τηλεοπτικά βρετανικά βραβεία. Στο Royal Festival Hall του Λονδίνου η τελετή απονομής, 4 βραβεία για την σειρά, ανάμεσά τους και για τον Steven Graham, δημιουργό και πρωταγωνιστή της σειράς, υποδίεται τον πατέρα στα 52 του. Μετά από 8 υποψηφιότητες επιτέλους κατάφερε να κερδίσει το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου. Σε λίγο Rainbow, The Temple of the King, τώρα Van Allen, Jump, στον 89 Rainbow.

49 Rainbow, Natalie Avellone και Vili Valo, Summer Wine. Με τις θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών, αλλά και με αυτό το τραγούδι, δεν μπορούμε παρά να μην σκεφτόμαστε το καλοκαίρι. Όμως ας μην βιαζόμαστε, η άνοιξη είναι εδώ και μας προσκαλεί να ανανεωθούμε. Στα πολυκαταστήματα Άττικα θα βρείτε μοναδικές προσφορές έως 20%. Ανακαλύψτε αγαπημένα fashion brands και αμέτρητες επιλογές για κάθε στυλ έως τις 17 Μαΐου. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μίλια εξαργύρωσης με τις αγορές σας.

0: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
1: Βιλέα Home.
0: Και για καρβατοκάμαρες?
1: Βιλέα Home.
0: Κουζίνες?
1: Βιλέα Home.
0: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
1: Πάλι Βιλέα Home.
0: Γρήγορη παράδοση?
1: Βιλέα Home.
0: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
1: ξέρεις.
0: Βιλέα Home.
2: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium Brands, Outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
7: 89 Rainbow. Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
8: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
9: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
10: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: 89 Rainbow, βράδυ Δευτέρας. Καλησπέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μαζί για δύο ακόμη ώρες έως τις 10 ακούμε αληθινή μουσική. Σε λίγο Lou Reed, τώρα Smith and the Tears και Driver Seat.

Dan Wilson και Breathless, αγαπημένο τραγούδι στον 89 Rainbow. Κάποιες φορές τα τραγούδια επιτυχίες γεννιούνται εκεί που δεν το περιμένεις, όπως συνέβη με το All Right Now, των Free, των Βρετανών Free, από το 1970, τότε κυκλοφόρησε το τραγούδι. Το έγραψαν μετά από ένα κακό live που είχαν. Το κοινό σταμάτησε να τους χειροκροτεί πριν καν εγκαταλείψουν τη σκηνή. Πήγαν στο καμαρίνι τους και εκεί ήρθε η έμπνευση στον μπασίστα Andy Fraser και μέσα σε 10 λεπτά έγραψε το All Right Now. Top 5 επιτυχίες στην Αμερική έως το νούμερο 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ακούμε τώρα στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Brian Ferry και Roxy Music, Let's Stick Together στον 89 Rainbow. Αν είστε περιεργοί και κάνετε συχνά ερωτήσεις, αν έχετε πλούσιο λεξιλόγιο στα γαλλικά αλλά όχι αυτά της Σορβόνης, εκείνα του πεζοδρομίου, με άλλα λόγια βρίζετε συχνά, ή αν έχετε ακαταστασία στον προσωπικό σας χώρο, μην ανησυχείτε, είστε απλά ευφυείς. Οι τελευταίες έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι με υψηλό IQ έχουν μερικές παράξενες συνήθειες, όπως αυτές που ακούσατε, ή επίσης αν ζωγραφίζετε σκίτσα ή μουτζούρες συχνά, αν μιλάτε στον εαυτό σας, αν ονειροπολείτε ή αν αποδίδετε καλύτερα το βράδυ, είστε βραδινοί τύποι. Απλά έχετε υψηλό IQ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι έξυπνοι άνθρωποι έχουν απαραίτητα αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι ενδιαφέρον όμως να δούμε πώς λειτουργεί ένα ευφυής νους και αυτό που σε εμάς μοιάζει ιδιορυθμία, πολλές φορές στην πραγματικότητα είναι ένα σημάδι εξυπνάδας στον εγκέφαλο κάποιου άλλου. Σε λίγο και πάλι μαζί με Maneskin στον 89 Rainbow.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Γιατί να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: 89 Rainbow.
7: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

η Bon Jovi με το You Give Love a Bad Name στον 89 Rainbow. Η ταινία The Rip με τους Ben Affleck και Matt Damon βγήκε στο Netflix τον Ιανουάριο, συζητιέται και πάλι εξαιτίας μιας δικαστικής διαμάχης που φαίνεται θα φέρει τους δύο ηθοποιούς στα δικαστήρια από δύο αστυνομικούς στο Μαϊάμι. Αυτούς υποδίονται στην ταινία, ο Ben Affleck και ο Matt Damon. Είχαν κατηγορηθεί ότι είχαν κατασχέσει περισσότερα από 21 εκατομμύρια δολάρια. Η ταινία μιλάει για διαφθορά από αστυνομικούς και στο ξεκίνημά της έγραφε «εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα». Κανείς δεν θα έψαχνε αυτούς τους αστυνομικούς εάν οι ίδιοι δεν έβγαιναν να μιλήσουν γι' αυτό, με άλλα λόγια θέλουν οι παράνομοι να κρυφτούν και η αποζημίωση δεν τους αφήνει. Σε λίγο, Arctic Monkeys, Do I Wanna Know, τώρα White Snake και Is This Love.

Def Leppard, Ιστέρια στον 89 Rainbow. Τέτοιες μέρες το 1969 οι Led Zeppelin κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους που χρηματοδότησαν οι ίδιοι. 60.000 ευρώ περίπου τους κόστησε, το ηχογράφησαν μέσα σε 36 ώρες για να μην πληρώσουν περισσότερα χρήματα στο στούντιο. Αλλά παρόλο που έγινε τεράστια επιτυχία το άλμπουμ, στην αρχή δεν το είδαν πολύ με καλό μάτι και μάλιστα οι κριτικοί του περιοδικού Rolling Stone είχαν γράψει ότι τα τραγούδια έχουν στίχους ανέμπνευστους και αδύναμους, ενώ είχαν κάνει κακή κριτική και στην παραγωγή του Jimmy Page. Από τότε οι Led Zeppelin δεν έδωσαν ποτέ συνέντευξη στο περιοδικό Rolling Stone. Τους ακούμε τώρα από το 1979 με το All My Love στον 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, manicure και pedicure. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Τώρα το λαϊκό λαχείο

0: είναι τυχερή. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
2: πιο γρήγορα από ποτέ.
1: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 89 Rainbow, βράδυ Δευτέρας. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραήτης. Μαζί για μία ακόμη ώρα έως τις 10 για να ακούσουμε τραγούδια που αγαπάμε. Ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Σε λίγο Oasis, αλλά και Elvis Presley. Τώρα Bob Marley, Could You Be Loved, στον 89 Rainbow.

Elvis Presley, Suspicious Minds, ένα από τα καλύτερα τραγούδια του, στον 89 Rainbow. Η δισκογραφική εταιρεία Sony Music έκανε γνωστή την πρόθεσή της να εξαγοράσει την δισκογραφική εταιρεία Recognition για ένα deal 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Θα αποκτήσει 45.000 τραγούδια, σπουδαία ιστορικά τραγούδια, τραγούδια των Neil Young, των Red Hot Chili Peppers, των Fleetwood Mac, του Leonard Cohen, ακόμη της Beyoncé, της Lady Gaga και πολλών ακόμη. Θα είναι ο φύλακας άγγελός τους, όπως είπε η δισκογραφική εταιρεία, για να διατηρηθούν τα τραγούδια για τις επόμενες γενιές. Με το αζημίωτο βέβαια. Τώρα, Soul Asylum, Runaway Train.

0: Take On Me από τους Aha στον 89 Rainbow συνεχίζεται μέχρι τέλος Μαΐου. Η ανοιχτή θεατρική σκηνή της πόλης, ο αγαπημένος θεατρικός θεσμός του Δήμου Θεσσαλονίκης, 30 παραστάσεις από 13 ομάδες, ένα βήμα σε νέους δημιουργούς και πειραματικές φωνές για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Αύριο και μεθαύριο παρουσιάζεται στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης η παράσταση Λουκριτία, ένας μονόλογος της Πέννης Φυλακτάκη με ερμηνεία της Μαρίας Αρουτζίδου και σκηνοθεσία του Θωμά Βελισάρη. Μια παράσταση για τη Λουκριτία Βοργία που βρίσκεται πλέον στον άλλο κόσμο και δεν τη δέχεται ούτε ο παράδεισος ούτε η κόλαση και η ίδια αναρωτιέται αν υπάρχει χώρος για όσους στη ζωή χώρεσαν τα πάντα. Σε λίγο και πάλι μαζί με περισσότερα αγαπημένα μας τραγούδια στον 89 Rainbow.
1: Αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Isomat Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Isomat ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Isomat Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: 89 Rainbow.
7: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
8: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
7: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
8: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλα. Παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
7: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου. Χαθήκαμε, Μακή!
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μακής.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

Supertramp, The Logical Song, αγαπημένος των 89 Rainbow. Επιστρέφει ο Michael Stipe των R.E.M. με σόλο δουλειά μετά από πολύ καιρό. Εμφανίστηκε στο Late Show του Stephen Colbert, ερμήνευσε ένα από τα νέα του τραγούδια, το Rest of Ever. Ολοκληρώνει το νέο του άλμπουμ, έχει μερικούς στίχους να γράψει ακόμη, είπε. Στο τέλος του 2026 θα κυκλοφορήσει. Θα ακούσουμε R.E.M. σε λίγο, μια μεγάλη επιτυχία τους. Τώρα, Three, How to Save a Life.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες

Rolling Stones και Start Me Up στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Είμαι ο Θανάσης Μωρέιτης και σήμερα μαζί από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα, το ραντεβού μας και πάλι αύριο, απόγευμα Τρίτης, ακριβώς στις 6. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε την καλύτερη μουσική της πόλης χωρίς διακοπές μέχρι το ξημέρωμα. Στις 6 το πρωί ακούμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο. Αμέσως μετά 8 με 11 Rainbow Morning Show με την Όλια και τον Αντώνη. Στις 11 αναλαμβάνει η Μαρία Μανατίδου έως τις 2 και 2 με 6 ο Νίκος Μπογιατζής. Στις 6 εμείς και πάλι μαζί. Για το τέλος, ένα αγαπημένο τραγούδι από UFO. Doctor Doctor, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη νότα.
2: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
3: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Πιο

0: σε μας.
1: Σκουρασκάμπ.com.
2: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Τι κοινό έχουν μία πίτσα,
1: ένας μονόκερος
0: και ένα σανσέρ?
1: Τίποτα.
0: Τίποτα μέχρι να τις ενώσει κάποιος από εσάς και να δημιουργήσει μία ιστορία.
1: Ένας ή μία από εσάς. Τρεις λέξεις και 10 δευτερόλεπτα για να φτιάξεις τη δική σου ιστορία. Θα τα καταφέρεις.
0: Παίξε μαζί μας Story Express στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη νότα.

στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Πάντου και πάντα. Με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.